Ψάρεσε, ψάρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.

Acid man. Say, what time is it?

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

94,2. Βάλτε στη μνήμη. Heart 94,2. Βάλτε στη μνήμη.

άρεσε. Σ' άρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2.

0: 7. Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Έλα πεδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
4: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μευράρες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Εγώ πάντως ήρθα για να μείνω δύο ολόκληρες ώρες. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε? Ελπίζω να μην φεύγετε. Ελπίζω να έρχεστε. Να είναι αυτή η ώρα που έρχεστε κι εσείς στην παρέα μας και θα περάσουμε πολύ ωραία τις επόμενες δύο ώρες. Ή όσο μπορείτε κι εσείς, εν πάση περιπτώσει, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση, η Μορφούλα Ιακωβίδου. Άνοιξε την εκπομπή μας σήμερα. Εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας παιχνίδι άραγες? Παίζεις μαζί μου, λέει η τραγουδίστρια. Εσείς με ποιον παίζετε, με τι παίζετε? Ή μήπως είναι ένα παιχνίδι που πάει κάπως κυκλικά? Δείτε το έτσι, όλη τη ζωή δείτε τη σαν παιχνίδι. Θα είναι πολύ πιο ευχάριστη έτσι κι αλλιώς. Είναι καλό να έχουμε την περιέργεια και την παιχνιδιάρικη διάθεση ενός μικρού παιδιού έτσι αμύωτα. Και αυτό είναι τελικά που μας κάνει να φαινόμαστε και νεότεροι όσο περνάνε τα χρόνια. Να το θυμάστε.

Όλα είναι μπροστά και το καλοκαίρι είναι μπροστά. Όμως κάποιοι θερινοί κινηματογράφοι, από ό,τι διαβάζω, βιάστηκαν. Το Σινέπαρι μάλιστα τόλμησε και άνοιξε πριν καν από την Πρωτομαγιά. Με αποτέλεσμα, ξέρετε, αυτό, εντάξει, να μην δουλέψει και πολύ καλά εκείνο το τριήμερο, ειδικά που έβρεχε και έκανε πιο κρύο και από το Φλεβάρι. Θυμάστε ή ξεχνάτε τόσο γρήγορα? Πρωτομαγιά ήταν σαν πρωτοχρονιά, να σας το θυμίσω εγώ. Λοιπόν, τώρα όμως αρκετοί θερινοί κινηματογράφοι και βέβαια δύο ταινίες που έχουν εντυπωσιάσει πραγματικά κοινό και έχουν διχάσει κριτικές είναι η ταινία Michael με τη ζωή του Michael Jackson, αλλά και το Devil Wears Prada νούμερο 2. Και τα δύο εισπρακτικά και εμπορικά έχουν πάει εξαιρετικά, δεν το συζητώ. Όμως οι κριτικές είναι λίγο έτσι και έτσι, δηλαδή και πολύ καλές και όχι και τόσο καλές, γιατί και πολύ κακές δεν μπορώ να πω ότι έχουν ακουστεί. Απλά, εντάξει, κάπου δεν πείθουν κάποια πράγματα, κάπου δεν είναι αυτό που περίμενες. Ξέρεις τώρα πώς πάει. Αλλά και πότε είναι όλοι ικανοποιημένοι, τώρα θα μου πεις. Ας πάμε ένα σινεμά να περάσουμε καλά. Υπάρχουν πραγματικά εξαιρετικές ταινίες και αυτές οι δύο νομίζω είναι από τις καλύτερες. Και θα είναι και πολύ ωραία να τις δούμε σε κάποιο θερινό κινηματογράφο. Μέσα και τούλα.

0: λέγει.
1: Το έχετε πει ποτέ αυτό? Ναι, ναι, το πήρα από την αρχή, το καταλάβατε, το σκεφτόμουν. Το παράταμε, πραγματικά. Πόσο θυμό, πόση κούραση μπορεί να κρύβει μια τέτοια φράση? Δεν είναι ένα απλό άφησέ με, δεν είναι απλά διαφορία, είναι έκρηξη. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, πάντα εκρηκτικός στις ερμηνείες του. Παράταμε. Λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο, με το Γιώργο Μαζωνάκη.

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: χαρίνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.

Εδώ είναι τα μόνα σωστά και εγώ θα συμπληρώσω ότι τα μόνα σωστά είναι αυτά που κάνουν οι άνθρωποι, ακόμα και οι λάθος άνθρωποι πολλές φορές. Τώρα... Αυτό που υπονοώ έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, με όλη αυτή την εξέλιξη που πραγματικά έχει αρχίσει να τρομάζει κιόλας, έτσι. Και όχι μόνο εμάς τους κοινούς θνητούς, αλλά ακόμα και τους ηθοποιούς του Hollywood. Εκτός βραβείων, λοιπόν, ηθοποιοί και σενάρια από τεχνητή νοημοσύνη. Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες της Ακαδημίας, έτσι. Να τα λέμε κι αυτά προς αποφυγή παρεξηγήσεων, γιατί κάπου έχει πάρει πολύ φορά η όλη κατάσταση και δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, να παραβλέψουμε τον ανθρώπινο παράγοντα, όσο τέλεια κι αν είναι.

Συνθέσουν ψέματα, τα βλέμματα όμως όχι, κατάματα. Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης και κάτι μέσα από την καρδιά του είπε ο Αντώνης Ρέμος πρόσφατα που θέλει να κάνει ένα διάλειμμα από τη μουσική. Η αλήθεια είναι ότι τόσα χρόνια ξενύχτη, εντάξει δεν είναι και εύκολη δουλειά. Σίγουρα παλιότερα βέβαια ήταν ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα και πολύ πιο επικερδή βέβαια όταν δούλευαν περισσότερα βράδια οι τραγουδιστές. Αλλά και αυτό νομίζω είναι αρκετά ψυχοφθόρο. Κάποιες φορές χρειάζεσαι ένα διάλειμμα έτσι λίγο να ξεβαρεθείς ο ίδιος τον εαυτό σου και βέβαια και εκείνοι που σ' ακούνε να τους λείψεις και λίγο, έτσι δεν πάει? Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχουλαγά.

Υπέροχος Γιάννης Κότσιρας, λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με ένα αγόρι από μια άλλη γενιά, η αλήθεια είναι, και αυτός είναι ο Απόν.

0: Κάτσε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Έλα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Το νέο Baby Sunker της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπερβολής.

αισιόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα και μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά δεν πήρε αυτή την αυθεντικότητα που κρύβει αυτή η γυναίκα. Η γυναίκα του Σάκη Ρουβά, παιδιά, και όχι μόνο βέβαια, γιατί μιλάμε για την Κάτια Ζηγούλη, ένα κορίτσι που έχει χτίσει τη δική του προσωπικότητα, τη δική του καριέρα, και μαζί με τον Σάκη Ρουβά έχουν χτίσει και μια όμορφη οικογένεια. Τι θέλει η ίδια να διδάξει στα παιδιά της? Ότι δεν μπορούμε να είμαστε αρεστοί σε όλους, ότι είμαστε ξεχωριστοί και αυτό μας κάνει μοναδικούς, ότι το να ακολουθούμε πιστά τη μόδα και να ανήκουμε κάπου μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε αποκομμένοι από εμάς τους ίδιους, ότι η ομορφιά βρίσκεται στην απλότητα, και νομίζω αυτό ειδικά το στηρίζει απόλυτα, το βλέπουμε κιόλας, δεν χρειάζεται να την ξέρουμε και από κοντά. Πάρα πολύ ωραία παιδιά. Και η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ και σαν παρουσιαστής τώρα στο Your Face Sounds Familiar ο Σάκης Ρουβάς, ο Σάκης Ρουβάς που θα ακούσουμε λίγο αργότερα, γιατί τώρα ήδη έχει ξεκινήσει Ανδρομάχη.

Και για να πούμε και αυτά τα ωραία νέα. Εκτοξεύθηκαν, λέει, πρώτη ελληνική θερμική δορυφόρη. Και αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ παρήγορο όσο πλησιάζει το καλοκαίρι. Και θέλουμε να πιάσει τόπο πραγματικά αυτό το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών, για να το μεταφράσω κιόλας, έτσι. Με την αξιοποίησή του η Ελλάδα αποκτάει λοιπόν για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόληψη, την ετοιμότητα και την άμεση απόκριση των αρμόδιων αρχών. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό το καλοκαίρι. Αυτοί οι τέσσερις εξειδικευμένοι θερμικοί δορυφόροι έχουν σχεδιαστεί λοιπόν για την ανίχνευση και την παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και πραγματικά θέλω να πιστέψω ότι θα είναι ένα καλοκαίρι που δεν θα έχουμε τα δυσάρεστα που είχαμε σχεδόν κάθε προηγούμενο καλοκαίρι.

0: Η αλήθεια είναι ότι μερικά πράγματα, μερικές σχέσεις, ίσως και τα περισσότερα εδώ που τα λέμε, είναι καρμικά. Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, ήταν να βρεθούμε και να αγαπηθούμε και να κοιταχτούμε και τη συνέχεια την ξέρετε όλοι. Αυτό που ίσως δεν θυμάστε είναι η δική μας συνέχεια που ανήκει τώρα στην Ξένια Κούρτογλου. Πάμε να την ακούσουμε σε λίγο break και πάλι μαζί εδώ με περισσότερο φρένο γκάζι και Βίκυ Χατζάκη.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που θέλει να του λένε ψέματα και από την άλλη μεριά όλοι οι άνθρωποι έχουν βρεθεί στη θέση που χρειάζεται να πούνε ένα ψέμα, είτε από αυτά που ονομάζουμε κατά συνθήκη ή εκείνα που όταν τα λένε θεωρούν ότι προστατεύουν τον άλλον ή τον εαυτό τους. Πώς μπορείτε να καταλάβετε αν κάποιος σας λέει ψέματα? Επειδή το σώμα δεν ακολουθεί πάντα το λόγο, θα μοιραστώ 5 τρόπους που η γλώσσα του σώματος μπορεί να προδώσει τον ψεύτη. Στο νούμερο 1. Όταν τα χέρια κρύβονται και δεν συνοδεύουν τα λόγια. Όταν ο άνθρωπος λέει την αλήθεια, συνήθως κουνάει τα χέρια του, δείχνει προς τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με την έκφραση που ταιριάζει, ενώ όταν λέει κάτι που δεν είναι αληθινό, είτε βάζει τα χέρια στις τσέπες, είτε τα κρύβει με κάποιο τρόπο, για παράδειγμα κάτω από το τραπέζι, πίσω στην πλάτη του, και δεν τα χρησιμοποιεί φανερά και αυθόρμητα για να τονίσει αυτά που λέει. Στο νούμερο 2. Το σώμα αντιδράει στο ψέμα με μικροενοχλήσεις. Όταν κάποιος λέει ψέματα, μπορεί να νιώσει κάποιες σωματικές ενοχλήσεις και να δείτε κινήσεις όπως, για παράδειγμα, να ξύσει τη μύτη του ή το κεφάλι του ή άλλες παρόμοιες κινήσεις που μαρτυρούν εκνευρισμό και έλλειψη άνεσης. Ακόμη, μπορεί να παρατηρήσετε και κινήσεις που μαρτυρούν αμηχανία, όπως το να παίζει με το δαχτυλίδι του ή το βραχιόλι του καθώς μιλάει, να βάζει τα χέρια στο πρόσωπό του ή να σταυρώνει τα χέρια του σαν να προσπαθεί να κρυφτεί, να προστατευτεί. Στο νούμερο 3. Αυτός που ψεύδεται κάνει κινήσεις να τακτοποιήσει τα έξω του γιατί είναι αναστατωμένα τα μέσα του. Μιλώντας, όσο πιστικός και αν προσπαθεί να είναι, μπορεί ταυτόχρονα να στρώνει τα ρούχα του, να ισιώνει την μπλούζα του, να τακτοποιεί τα πόδια του, να τεινάζει πιθανές τρίχες από τη ζακέτα ή το παντελόνι του και γενικά να κάνει κινήσεις που κάνει κάποιος που θέλει να έχει μια άψογη εμφάνιση. Στο νούμερο 4. Όταν κάποιος διηγείται μια ψεύτικη ιστορία, είναι πολύ πιθανό να στεγνώσει το στόμα του ή και να κομπιάζει. Η αγωνία κάποιου που ψεύδεται στα λόγια, αλλά τον προδίδει το σώμα, φαίνεται και από το ότι μπορεί να στεγνώσει το στόμα του και να ξεροβύχει, ειδικά αν μιλάει πολύ ωραία για μια ιστορία που είναι πολύ μακριά από την αλήθεια. Μπορεί και να κομπιάζει όπως μιλάει, κάνοντας αυτό που λέμε χασμωδίες. Και στο νούμερο 5. Ο εκνευρισμός του ψέματος πιθανά θα φανεί με το κλασικό κοκκινίσμα του προσώπου. Ειδικά αν εκείνος που λέει το ψέμα είναι ανεκπαίδευτο σε κάτι τέτοιο, τις στιγμές που λέει τα μεγαλύτερα ψέματα μπορεί να κοκκινήσουν τα μαγουλά του, γιατί η αμηχανία αυξάνει τη θερμοκρασία και την ερυθρότητα στο πρόσωπο. Αυτά είναι κάποια σημάδια της γλώσσας του σώματος που μπορεί να προδώσουν κάποιον που έχει αποφασίσει να πει ψέματα. Όμως εσείς, πέρα από αυτά, χρειάζεται να ακούτε με προσοχή, να χρησιμοποιείτε την κρίση σας, τη συνολική άποψη και εμπειρία που έχετε με το συγκεκριμένο άτομο και πάνω απ' όλα να ακούτε την εσωτερική σας φωνή, το ένστικτο και το συναίσθημά σας, προτού βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση. Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Evabel. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβα.
1: Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Σίγουρα θα πάει πάρα πολύ καλά. Τώρα για την πρώτη θέση δεν ξέρω. Έχω τους ενδιασμούς μου, γιατί αυτά είναι και λίγο... λίγο εμπλεκόμενα με την πολιτική, λίγο με το timing. Είναι πολλά στη μέση. Ο Ακύλας πάντως σίγουρα τα έχει πάει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Και συνεχίζει μέχρι και τις 16 Μαΐου που έχουμε τον τελικό. Και εκεί θα δούμε πώς θα πάει αυτό.
2: Είναι τυφλή και...

και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουν περάσει το Σαββάτ, απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες. Μα όχι για τουρίστες. Μοιάζει τσιρότο για όταν νιώθεις μόνο και θέλεις ένα βόμβο να σε πάρει αγκαλιά. Κάτι να σε επιλήξει σαν να σου να μπουρίτο. Και να έρθει η αγάπη να σε κάνει μια χαψιά. Μουσική για παιδιά με ορθάνοιχτα μάτια. Πάντα περίεργα και πάντα όπως πρώτα. Έτοιμα να χύσουνε δάκρυα και υδρότα. Οπότε τραντάζει το κορμί τους μια μπότα. Συντονίσου

πάντας που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλείσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ερημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει με μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

Είδα από ό,τι φαίνεται είναι πολύ καλά τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Ένα τραγούδι που πλέον όλοι ξέρουμε, κάτι ξέρεις, κάτι ξέρεις, εσύ τι ξέρεις. Μήπως ξέρεις αυτό που θα μας πούνε τώρα οι Έλληνα Παπαρίζου με τον Πάνο Μουζουράκη.

Κόντρα και εντυπωσιάζει, πραγματικά εντυπωσιακά, και τα νούμερα που έχει κάνει αυτές τις εβδομάδες στο Your Face Sounds Familiar, και πόσο καλός είναι πραγματικά, δηλαδή. Όσο μεγαλώνει τόσο πιο πολύ μας αρέσει, μου φαίνεται, έτσι, δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση πάντα μαζί σας. Η Βίκη Χατζάκη, να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια και χαρά σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη σιλικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

Άκου θετικά, και στις 29 Μαΐου αρχίζουν φέτος οι πανελληνίες εξετάσεις, με τους μαθητές να εξετάζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Τα μαθήματα στα λύκεια αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Μαΐου, δύο εβδομάδες πριν την έναρξη των πανελληνίων, και στα γυμνάσια την 27η, ενώ οι μαθητές στα επαγγελματικά λύκεια θα εξεταστούν στο ίδιο μάθημα στις 30 Μαΐου. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε σχετικά ο Πρωθυπουργός σε μια κυριακάτικη ανάρτησή του, μετατρέπει σε μόνιμο μέτρο στήριξη στην οικονομική επιβράβευση που αγγίζει τα 1.000 ευρώ των μαθητών οι οποίοι διακρίνονται στις πανελλήνιες εξετάσεις και προέρχονται από την Ήπεθρο. Συγκεκριμένα, συνολικά 2.106 νέοι που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα λάβουν εφάπαξ ποσό 1.000 ευρώ. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών παρεμβάσεων του ΟΠΕΚΑ για το 2026 με στόχο την ενίσχυση των νέων της περιφέρειας και τη στήριξη των οικογενειών τους. Το πρόγραμμα, το οποίο έχει εφαρμοστεί πιλωτικά το προηγούμενο διάστημα, επεκτείνεται πλέον σε εθνικό επίπεδο και αποκτά σταθερό χαρακτήρα, και έμφαση δίνεται σε μαθητές που προέρχονται από αγροτικά νοικοκυριά, ενισχύοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση και αναγνωρίζοντας την προσπάθειά τους.

Άκου θετικά και με μια πρωτότυπη και γεμάτη ευαισθησία δράση υποδέχεται την άνοιξη ο Δήμος Αθηναίων και ενισχύει έμπρακτα την αστική βιοποικιλότητα. Σε μια στενή συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία τοποθετούνται ειδικές τεχνητές φωλιές για τα χελιδόνια και τις ταχτάρες, τα λεγόμενα πετροχιαλίδωνα, σε κομβικά σημεία μέσα στον αστικό ιστό. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη συμφιλίωση του αστικού τοπίου με την άγρια πανίδα και υπενθυμίζει σε όλους μας ότι η φύση μπορεί να ανθίσει ακόμα και στην καρδιά της πρωτεύουσας. Η Αθήνα γίνεται πλέον ένας από τους πιο φιλόξενους σταθμούς για αυτά τα θαυμαστά αποδημητικά πουλιά που διανύουν χιλιάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν κοντά μας.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

Ακού θετικά και μια ιστορική στιγμή για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και τη γυναίκα στον αθλητισμό εκτιλήσεται στη Γερμανία. Η Μαρία Λουίζετα έγινε η πρώτη γυναίκα head coach στην ιστορία των 5 κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, αναλαμβάνοντας τα ενία της ανδρικής ομάδας της Union Βερολίνου. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα για την κατάρρευση των στερεοτύπων σε έναν παραδοσιακό ανδροκρατούμενο χώρο. Η ΕΤΑ, η οποία έχει ήδη γράψει ιστορία το 2023 ως η πρώτη γυναίκα βοηθός προπονητή στην Bundesliga, καλείται τώρα να οδηγήσει την ομάδα στις τελευταίες κρίσιμες αναμετρήσεις της σεζόν. Η επιλογή της δεν βασίστηκε στο φύλο, αλλά στις αποδεδειγμένες ικανότητές της και την εμπιστοσύνη που έχει εμπνεύσει στον σύλλογο μέσα από τη δουλειά της και στις ακαδημίες και στο τεχνικό επιτελείο. Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από την ΕΤΑ αποτελεί μια ανάληψη και μια ανακάλυψη νέων δυνατοτήτων για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ο αθλητικός διευθυντής της Union Berlin, Horst Heidt, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για τη συνεργασία, τονίζοντας ότι η Marie Louise είναι η κατάλληλη προσωπικότητα για να συσπυρώσει την ομάδα σε αυτή τη δύσκολη καμπύλη.

Ακού θετικά και μια συγκινητική πράξη φιλανθρωπίας εκτελήθηκε στη Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου χιλιάδες εθελοντές ενώθηκαν με έναν κοινό στόχο να προσφέρουν σε παιδιά ένα ασφαλές και άνετο μέρος για να κοιμούνται. Μέσα σε μόλις 24 ώρες, περισσότεροι από 6.500 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Charlotte Convention Center και κατάφεραν να κατασκευάσουν πάνω από 10.000 κρεβάτια για παιδιά που δεν έχουν το δικό τους. Η πρωτοβουλία οργανώθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Sleep in Heavenly Peace με τη στήριξη μεγάλων εταιριών όπως η Lowe's, η Bank of America και η Honeywell. Το εγχείρημα ανέδειξε την δύναμη της συνεργασίας και της κοινωνικής προσφοράς, φέρνοντας κοντά ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους για έναν ουσιαστικό σκοπό. Η φιλανθρωπία αυτή λοιπόν έφερε 10.000 κρεβάτια μέσα σε 24 ώρες. Να πούμε όμως ότι περισσότερα από 140.000 παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο δεν έχουν δικό τους κρεβάτι. Η έλλειψη ενός βασικού αγαθού όπως ο ύπνος επηρεάζει σημαντικά την υγεία, την ανάπτυξη και τη σχολική τους επίδοση.

ακούω θετικά και σε μια κίνηση για την προστασία της ιδιωτικότητας και της αξιοπρέπειας των πολιτών, η πολιτεία της Μινεσότα γίνεται η πρώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες που απαγορεύει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που δίνουν ψηφιακά πραγματικούς ανθρώπους. Ο νέος νόμος έρχεται ως απάντηση στην αυξανόμενη χρήση deepfake τεχνολογιών που στοχεύουν κυρίως γυναίκες και παιδιά. Η νέα νομοθεσία στοχεύει τις πλατφόρμες και τους δημιουργούς εφαρμογών που επιτρέπουν τη δημιουργία ψεύτικων γυμνών εικόνων χωρίς συνένεση. Οι εταιρείες που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες κινδυνεύουν πλέον με υψηλά πρόστιμα και αγωγές, ενώ οι αρχές μπορούν ακόμα και να μπλοκάρουν την πρόσβαση στις εφαρμογές αυτές μέσα στην πολιτεία.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
7: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
6: Μα δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό πες ότι τις καλύτερες. Heart 94,2.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Ακούω θετικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε και άλλες όμορφες μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Ακούω θετικά λοιπόν και μια συγκινητική ιστορία από την Αγγλία δείχνει πως η επιστήμη μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού μέσα σε λίγους μήνες. Η εξάχρονη Σόφι Σάντφορντ, που γεννήθηκε με μια σπάνια πάθηση στα μάτια, κατάφερε να δει ξανά χάρη σε μια πρωτοποριακή γονιδιακή θεραπεία, δίνοντας νέα ελπίδα σε πολλές οικογένειες. Η Σόφι διαγνώστηκε με τη σπάνια πάθηση Leber's Congenital Amaurosis, μια γενετική διαταραχή που εμποδίζει τα κύτταρα του ματιού να παράγουν μια βασική πρωτεΐνη για την όραση. Τα παιδιά με αυτή την πάθηση βλέπουν ελάχιστα στο φως της ημέρας και σχεδόν καθόλου στο σκοτάδι, ενώ με τα χρόνια μπορεί να χάσουν πλήρως την όρασή τους. Η θεραπεία που έλαβε, γνωστή ως Luxturna, περιλαμβάνει την εισαγωγή ενός υγιούς γονιδίου απευθείας στο μάτι. Είναι μια εφάπαξη διαδικασία που στοχεύει στη διόρθωση της γενετικής αιτίας της πάθησης και αποτελεί μία από τις πρώτες εφαρμογές αυτού του είδους στον κόσμο. Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας και στα δύο μάτια, η βελτίωσή της ήταν εντυπωσιακή. Η μικρή Σόφη μπορεί πλέον να κινείται στο σκοτάδι, να παίζει και να συμμετέχει σε δραστηριότητες που πριν ήταν αδύνατες.

0: Άκου θετικά και μια σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία του φυσικού πλούτου της Ελλάδας βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, καθώς η λίστα με τις απάτητες παραλίες διευρύνεται και ενισχύεται με την προσθήκη 13 νέων περιοχών. Οι προστατευόμενες ακτές φτάνουν συνολικά τις 251, καλυπτώντας μοναδικά τοπία από την Εύβοια και τις Κυκλάδες έως το Ανατολικό Αιγαίο και τη Μεσσηνία. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια ουσιαστική στροφή προς έναν πιο ισορροπημένο τρόπο συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης και έτσι διασφαλίζει ότι οι πιο ευαίσθητες και πολύτιμες παραλίες θα παραμείνουν ανέγγιχτες για τις επόμενες γενιές. Η ένταξη μιας παραλίας στο καθεστώς απάτητη φέρνει μαζί της και αυστηρούς κανόνες προστασίας που στοχεύουν στην διατήρηση της φυσικής της μορφής. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών ή τραπεζοκαθισμάτων, ούτε η λειτουργία καντινών ή η διοργάνωση εκδηλώσεων. Παράλληλα, απαγορεύεται η χρήση μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής και οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση που θα μπορούσε να διαταράξει την ισορροπία της χλωρίδας και της πανίδας. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται όχι μόνο η αισθητική, αλλά και η οικολογική ταυτότητα των ακτών.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άπνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει.

ακούω θετικά και από την Ελλάδα θα πάμε στην Ταϊλάνδη, γιατί εκεί υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ που έχει περάσει σε μια ιδιαίτερη καινοτομία. Αντικατέστησε τις πλαστικές σακούλες με φύλλα μπανάνας. Με τον τρόπο αυτό συσκευάζει τα φρούτα και λαχανικά που αγοράζουν οι πελάτες και τοποθετεί επάνω ένα αυτοκόλλητο με barcode και μια ένδειξη που αποδεικνύει ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί καθόλου φυτοφάρμακα. Αυτή η καινοτομία στην Ταϊλάνδη υπήρξε χρόνια από τους πολιτές των δρόμων, αλλά τον τελευταίο καιρό αποφάσισε και το εν λόγω σούπερ μάρκετ να την εντάξει στο πλαίσιο λειτουργίας του με σκοπό τη μείωση χρήσης του πλαστικού. Σύμφωνα με μελέτες, 8 εκατομμύρια τόνων πλαστικού φτάνουν στους ωκεανούς του πλανήτη μας κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε λεπτό γεμίζουν οι θάλασσες πλαστικά σκουπίδια. Οι πλαστικές σακούλες χρειάζονται μέχρι και 1000 χρόνια για να αποσυντεθεί η ύλη τους. Ευτυχές γεγονός μπορεί να θεωρηθεί ότι ήδη 15 χώρες έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν ειδικές πολιτικές που στόχο έχουν την μείωση έως και την οριστική παύση χρήσης πλαστικού. Τέτοιες χώρες που δίνουν το καλό παράδειγμα είναι μεταξύ άλλων η Αγγλία, η Ζιμπάμπουε, η Κένια και η Ταϊβάν. Να κλαις αυτούς που...

Άκου θετικό Α και με στόχο ένα πιο ανθεκτικό και σύγχρονο τουριστικό προσανατολισμό. Η Σκιάθος επενδύει σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Μέσα από στοχευμένες δράσεις και διεθνείς συνεργασίες, το νησί διαμορφώνει μια νέα ταυτότητα που ξεπερνά τα όρια του παραδοσιακού. Η φιλοξενία της πρωτοβουλίας Αγκορά επιβεβαιώνει αυτή τη στρατηγική, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον του βιώσιμου τουρισμού και το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι τοπικές κοινωνίες. Η Σκιάθος δεν περιορίζεται σε θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά επενδύει σε πρακτικές λύσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα του προορισμού. Η προσβασιμότητα για όλους, η επέκταση της τουριστικής περιόδου και η ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας αποτελούν βασικούς άξονες αυτής της προσπάθειας.

0: Έξι από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Ακού θετικά, αυτό ήταν για σήμερα. Θα τα πούμε στο επόμενο. Ακού θετικά, φιλιά πολλά, να είστε καλά.
1: Sorry, can't talk to you at the moment. Call me later.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθι δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
8: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
9: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας.

Και να που πέρασε άλλη μια εβδομάδα, αρκετά γρήγορα θα έλεγα, καλωσορίσατε στο International Top 20. Εδώ, από το Media Inspector και την AFPI, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος. Θα είμαστε μαζί και σήμερα δύο ολόκληρες ώρες. Για να ακούσουμε παρέα, αυτό είναι το βασικότερο, τα 20 τραγούδια από την διεθνή μουσική σκηνή που σαρώνουν, έτσι το λέω πάντα, χρόνια τώρα, που σαρώνουν, αν θέλετε, που παίζουν πιο πολύ στους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20, τα ακούσαμε μόλις τώρα, The First Time, Damiano David. Ακολουθεί Die With A Smile, Lady Gaga, Bruno Mars. Πόσο καιρό έχει καταφέρει το κομμάτι να παραμείνει μέσα στην 20άδα. Είναι στο 19 και σε λίγο Sombre, Undressed στο 18.

Teddy Swims, Bad Dreams, το νούμερο 17 το τραγούδι του και βεβαίως αγαπημένος καλλιτέχνης και φυσικά νομίζω ότι είναι από τους καλλιτέχνες που έδειξαν ότι μπορείς να κάνεις καριέρα μέσα από το YouTube και μόνο. Αλλά βέβαια πρέπει να έχεις και το ανάλογο χάρισμα, την υποδομή κτλ. Και σίγουρα Teddy Swims με την ξεχωριστή φωνή του που είναι πολύ χαρακτηριστική αρέσει πάρα πολύ. Τώρα, κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά Kato ή κάτω αν θέλετε, Turn the Lights Off στο 16.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Tate McRae, Sports Car, στο νούμερο 15 το τραγούδι της, παραμένει μέσα στην 20άδα, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να σας πω βέβαια, όταν μιλάμε για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο International Top 20, τι να πει κανείς για τη Lola Young στη συνέχεια με το Messi που αντέχει στο 14.

Αγαπημένος Ed Sheeran. Αζιζά, φυσικά το κομμάτι του είχε πάει και στην κορυφή, εννοείται. Τώρα είναι εκτός δεκάδας, είναι όμως μέσα στην 20άδα, στο International Top 20, στη θέση νούμερο 12. Τραγούδι εκτός 20άδας στη συνέχεια και μετά Hugh Gale, Jamaican, Bam Bam στο 11. Είμαι σίγουρος ότι το κομμάτι το καλοκαίρι, όταν έρθει το καλοκαίρι, παιδιά, με αυτά που μας έχει κάνει ο καιρός το τελευταίο ένα μήνα. Λοιπόν, όταν έρθει το καλοκαίρι, νομίζω θα τα ακούμε συνέχεια. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο International Top 20 από την AFPI, Κώστας Ιτόπουλος, σε λίγη ώρα και πάλι μαζί σας για να μπούμε στη δεκάδα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και

0: στέκεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Γλυκούλα είναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, το έχω πει. Olivia Dean. So easy to fall in love. Γενικά το βρίσκω πολύ γλυκό το τραγούδι. Χαίρομαι που είναι στη θέση νούμερο 10, ακόμα παραμένει στη δεκάδα. Έπεσε βέβαια τώρα. Τέλος πάντων, για να δούμε κιόλας, ποτέ δεν ξέρεις. Τώρα, να είμαστε και πάλι μαζί. Είναι το δεύτερο μέρος, η δεύτερη ώρα από το International Top 20. Μπαίνουμε στη δεκάδα. Παραμένει και τούτη εδώ την εβδομάδα η Taylor Swift στην κορυφή με το The Fate of Ophelia ή. Θα το μάθετε λίγο αργότερα. Τώρα. Tame Impala, στη συνέχεια Dracula στο 9 και σε λίγο Cat's Eye, οι Cat's Eye κουκλάρες με την Γκαμπριέλα τους στο 8.

Alex Warren. Η αλήθεια είναι ότι δεν το βαριέμαι το κομμάτι. Εντάξει, είχε μείνει και στην κορυφή αρκετά. Λογικό, παραμένει με στη δεκάδα. Αρέσει πολύ το τραγούδι, είναι απλά τα πράγματα. Ordinary στο νούμερο 7 το τραγούδι του. Ένα κομμάτι εκτός 20άδας ακολουθεί και μετά Huntrix Golden. Φύγανε από την πεντάδα, αλλά ακόμα οι βραβευμένες είναι πολύ πολύ ψηλά και νομίζω θα μείνουν και με στη δεκάδα. Ίσως μερικές εβδομάδες ακόμη.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Εμφανίστηκε αρκετά γρήγορα και ανεβαίνει και αρκετά γρήγορα. Εντάξει, δεν είναι ότι είναι και τραγούδι ενός μηνός, έλεος, αλλά θέλω να πω ότι μέσα στην εικοσάδα μπήκε σχετικά αργά, ανεβαίνει όμως αρκετά γρήγορα. Είναι στη θέση νούμερο 5 το Τζανάντο και νομίζω θα πάει σαφώς πιο ψηλά. Πάμε πιο πάνω. David Guetta, Tones and I, Teddy Swims. Κάτι πήρε ταυτί μου ότι μπορεί να ξανακάνουν συνεργασία. Τους άρεσε αυτή η ιδέα που είχε ο David Guetta. Καλά, είναι θεότρελος ο David Guetta, είναι πολύ καλός. Gone, gone, gone στο 4 και σε λίγο, Ray, Where is my husband? Να και κάτι που δεν το περίμενα στο νούμερο 3.

και αυτή την εβδομάδα. Δεύτερος, αλλά εντάξει, δεν θα έλεγα και παραπονεμένος, ο Bruno Mars με το I Just Might, που σημαίνει πρώτον ότι πρέπει να σας ευχαριστήσω, μιας και φτάσαμε στην θέση νούμερο 2 στο International Top 20 από την AFPI και το Media Inspector, να σας ευχαριστήσω καταρχήν που ήσασταν περίπου 2 ώρες μαζί μου. Κώστας Ιδόπουλος θα είναι και πάλι μαζί σας την άλλη εβδομάδα. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά, όπως το έχετε καταλάβει φαντάζομαι, παραμένει η Βασίλισσα η Taylor Swift στη θέση νούμερο 1. The Fate of Ophelia. Την άλλη εβδομάδα και πάλι παρέα. Μέχρι τότε να προσέχετε πάντα τον εαυτό σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα.

0: σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά. Ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Με την όμορφη ζωή είπαμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε. Θοδωρής Βουτσικάκης, η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου, η όμορφη ζωή, Λαβίτα Εμπέλα, γιατί να μην είναι ωραία. Είμαστε στην άνοιξη προς το καλοκαιράκι. Δεν μοιάζει και πάρα πολύ αυτό το Μάιο, αλλά δεν έχει σημασία. Όλα θα φτιάξουν, όλα θα είναι τέλεια. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τις δύο επόμενες ώρες να είμαστε μαζί. Σήμερα έχουμε και εξαιρετική καλεσμένη την Αναστασία Μουτσάτσου, σας το έχουμε πει από χθες. Οπότε ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Προς το παρόν όμως, πάμε να γεμίσουμε χρώματα.

Ώρα για νέα φτερά, Νίκος Πορτοκάλογλου από το άλμπουμ Ανάμεσα. Α, το άλμπουμ το οποίο πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ. Ο Νίκος αυτή την εποχή είναι στην Ελβετία, μετά θα ξεκινήσει περιοδία με την Άλκη Πρωτοψάλτη, οπότε θα έχετε την ευκαιρία να τον δείτε σε πάρα πολλούς σταθμούς στην καλοκαιρινή τους περιοδία. Η συνέχεια ανήκει στον Πάνο Μουζουράκη και την Νίνα Μαζάνη, η οποία βρέθηκαν μαζί. Ο Πάνος ετοιμάζει και αυτός καινούριο υλικό. Νομίζω, όχι, δεν πρόλαβα να σας το έχω μαζί, όχι, την άλλη εβδομάδα θα το έχουμε. Αλλά προς το παρόν θα ακούσουμε το ντουετάκι με την Νίνα Μαζάνη.

Ποιος το ξέρει, λοιπόν, η διασκευή που κάνει ο Γιώργος Καραδήμος στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πέρυσι. Ετοιμαστείτε, γιατί 22 Μαΐου θα κυκλοφορήσει ολοκένουργιο τραγούδι, το οποίο είναι και καταπληκτικό. Θα τα ακούσουμε φυσικά μαζί με συνέντευξη που έχουμε εξασφαλίσει από τον Γιώργο. Λοιπόν, πάμε για ένα τελευταίο τραγούδι για το πρώτο ημιωράκι, γιατί μετά έρχεται η Αναστασία Μουτσάτσου, που θα ακούσουμε και θα θυμηθούμε πολλά από τα παλιά. Μην ανησυχείτε καθόλου, και καινούργια εννοείται.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Όλα τα δύσκολα ζήσαμε μαζί, θα μπορούσα να το πω και αυτό. Όχι όλα τα δύσκολα, κάποια από τα δύσκολα, Αναστασία μου, τσάτσου μου. Καλώς όρισες.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αλλουνού τραγούδι είναι αυτό.
1: Παλιέ, καλέ μου, Λούκα.
0: Τι ωραία που περνάμε και μεγαλώνουμε παρέα, ε.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, την Αναστασία μου, τσάτσου, έχω να σας πω ότι γνώρισα σε ένα αυτοκίνητο οδηγώντας κάπου στο Πασαλιμάνι, μια νύχτα, ούτε που θυμάμαι πιανού χειμώνα. Πολύ πολύ παλιά ήταν αυτό. Και μας σύστησε μια κοπέλα που τότε δούλευε στη Λύρα, η Κανελοπούλου.
1: Η Έφη.
0: Η Εφούλα. Η οποία μου σύστησε.
1: Είναι μοιραίος άνθρωπος για μένα η Έφη. Η Έφη με βοήθησε να μπω στη δισκογραφία.
0: Τη λατρεύω την Έφη Κανελοπούλου. Χαιρετίσματα στην Κύπρο και στην. Και στη, όχι Λάρνακα, είναι στην Πάφο.
1: Στην Πάφο
0: και ζει μια καταπληκτική ζωή. Γεια σου, βρε Φούλα μου. Λοιπόν, και τότε μου σύστησε την Αναστασία, η οποία μου είπε κιόλα ότι είναι η γειτόνισά μου. Μετά ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα. Πήγα εγώ στη Λύρα, κάναμε τραγούδια, κάναμε και χρυσό δίσκο.
1: Δύο κιόλα.
0: Α, τι. Όχι, παίζουμε. Και πορευτήκαμε. Εντάξει, χανόμαστε στα χρόνια, πάντα μιλάμε.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε χρόνια πολλά, έχουμε αυτά, έχουμε μετά. Και ξαναβρισκόμαστε. Το είχα πει πολύ καιρό ότι θα σε έχω, θα σε έχω, θα σε έχω και σε έχω. Λοιπόν, όλα τα δύσκολα από τα παλιά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και τα, κοίτα, δεν είσαι μόνο τα δύσκολα και τα εύκολα και τα ωραία και τα λαμπερά.
0: Βρε για το τραγούδι, λέω.
1: Ναι.
0: Αλίμονο. Έτσι.
1: Το τραγούδι λοιπόν του Γιώργου Ανδρέου, στιχομουσική, από το δεύτερο δίσκο μου, Μυστικά Σημάδια.
0: Τι δισκάρα και αυτό. Mm-hmm. Θα παίξουμε και τα Μυστικά Σημάδια, γιατί έχω πει στο Πορτοκάλογλου τι ωραίο τραγούδι είχες γράψει, ρε Σινίκο. Mm-hmm. Κάπως πρέπει να το επαναφέρουμε και να το κάνουμε viral όπως προστάζει η εποχή, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, εδώ είσαι με αφορμή ένα καινούριο τραγούδι που δεν θα παίξουμε τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε να θυμηθούμε πολλά ωραία πράγματα, αλλά θα σταθούμε σε σταθμούς της καριέρας σου.
1: Mm-hmm.
0: Μπρος πίσω. Δεν τα βάλουμε τη σειρά, δεν έχει κανένα νόημα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έγινε και αυτό viral στην εποχή του, που δεν υπήρχε το virality.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί ένας τύπος ζήτησε να γίνει ύμνος, τελικά έγινε. Το τραγούδι αυτό πέρασε ξαφνικά, όχι παντού. Το αγαπήσανε και ως Πειραιώτισσα μπορεί και να ακούμπησες λίγο την ΑΕΚ.
1: Κοίτα, εγώ δεν είχα μια σχέση με το ποδόσφαιρο, ούτε μία. Μέσα από το κομμάτι απέκτησα μια μικρή σχέση.
0: Όχι και μικρή, έτσι. Και το τραγούδι, ξέρουμε ποιο είναι.
1: Του Νίκους Γιώβαλα, το Πέρα Συμπόρα ή αλλιώς Μόνη Ξανά Δεν Θα Σ' Αφήσω.

0: Η Μπόρα δεν ξέρω αν πέρασε. Ξέρω ότι το τραγούδι δεν έχει σταματήσει εδώ και 20 χρόνια να παίζεται παντού, πάντα, και να το αγαπάνε όλοι.
1: 25 χρόνια.
0: Εντάξει, τα άκρυψα τα πέντε, η Αναστασία. Δεν το θυμήθηκα ότι είναι 25, εντάξει. 20, εγώ. Ξέρεις, έχω κλείσει αυτό το 20ετία και φτάνει. Okay. Είναι αρκετό. Λοιπόν, ήταν μια συνεργασία που ήρθε μετά από μια μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι.
0: Έτσι, και ήρθε και κούμποσε.
1: Ναι, ήταν μετά τη συνεργασία μου με τη Μαρία Τσιαδαρέση και το live που γύρισαμε όλη την Ελλάδα.
0: Και τα 13 φεγγάρια.
1: Τα
0: ιστορικά πια 13 φεγγάρια, γιατί δεν υπάρχουν.
1: Και βρεθήκαμε με τον Νίκο Γιώγο, αλλά όχι με αφορμή το τραγούδι. Έτσι, επειδή θέλαμε. Και στην πορεία, σε μια πρόβα, τζαμάραν τα παιδιά και παίζαν αυτό το κομμάτι. Και του λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει, ένα παλιό
0: δικό. Ένα παλιό δικό μου.
1: Ναι, που το έχω τραγουδήσει. Του λέω, θα μου το δώσει να το ξαναπώ? Γιατί, μου λέει.
0: Γιατί?
1: Ναι, γιατί μου αρέσει, του λέω, θα μου το δώσει? Μου λέει, ας το δώσω ρε παιδί μου, αλλά είναι παλιό, λέει. Του λέω, άμα μου το δώσεις θα κάνουμε όλο το δίσκο μαζί. Και έτσι έγινε.
0: Άμα μου το δώσεις θα γίνει καινούριο.
1: Mm-hmm. Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε στην Αναστασία Μουτσάτσου, που ξέρουμε πάρα πολλά για σένα. Η αλήθεια είναι και ο κόσμος δεν ξέρω αν τα ξέρει όλα, αλλά κατά καιρούς έχεις πει πολλά ωραία πράγματα. Δηλαδή ότι όταν ήσουν μικρή ήθελες απλά να αγοράσεις ένα ωραίο αυτοκίνητο.
1: Ναι, και να ζήσω σε ένα σπίτι με
0: θέρμανση. Mm-hmm. Μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση αυτή η ατάκα.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις, μερικά πράγματα που τώρα θεωρούμε δεδομένα. Mm-hmm. Κάποια μερικά χρόνια πριν δεν ήτανε.
1: Πολύ...
0: Και δεν είναι πολλά χρόνια πριν. Έτσι.
1: Κοίτα, για μένα που τα έζησα δεν μοιάζει να είναι πολλά χρόνια πριν, αλλά φαντάζομαι για τα παιδιά που γεννιόνται τώρα, που είναι έφηβοι τώρα, θα
0: προφανώς,
1: φαίνεται
0: ναι,
1: πάρα πολύ,
0: κοίταξα, δεις, και
1: πολύ παρελθόν, ας πούμε.
0: Δηλαδή, και εμείς ζήσαμε την εποχή που δεν είχαμε κινητό ο ένας να βρίσκει τον άλλον ή να βλέπει FaceTime ο ένας τον άλλον. Όταν πρωτοξεκινήσαν τα κινητά ήταν κάτι, ξέρεις, μεγάλα πράγματα που προσπαθούσαμε να δούμε πώς λειτουργούν. Δεν έχει να κάνει όμως αυτό, δεν είναι πάρα πολύ παλιά.
1: Έτσι.
0: Απλά έγιναν όλα πολύ γρήγορα τώρα. Έτσι, και γίνονται ακόμα πιο γρήγορα. Δηλαδή το κάθε επόμενο λεπτό είναι κάτι που συμβαίνει πολύ πολύ γρήγορο και σε τρομάζει.
1: Στον αιώνα της ταχύτητας καθόλου δεν με τρομάζει. Προσαρμόζομαι στην εποχή μου. Μ' αρέσει και γιατί μαθαίνω κιόλας. Δεν είμαι τύπος που κολλάω με τα παλιά. Με τίποτα παλιό δεν κολλάω.
0: Τα προλαβαίνεις να τα μάθεις? Εγώ δεν προλαβαίνω.
1: Ό,τι μπορώ κάνω. Κάνω ό,τι μπορώ. Δηλαδή ψάχνω. Δεν είμαι καλή στα social, είμαι χάλια συγκριτικά με το πώς βλέπω και να κινούνται τα παιδιά τα σημερινά. Αλλά για αυτό που έχω μάθει δεν είμαι χάλια.
0: Δηλαδή από την, ξέρεις, από το ψάχνω να βρω ένα σπίτι με θέρμανση μέχρι τις νέες τεχνολογίες.
1: Ναι, μιλάμε στο FaceTime όπως λες, εντάξει. Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να ανακαλύπτω καινούργια πράγματα και το διαδίκτυο που είναι και καλό και κακό πράγμα.
0: Γιατί όχι, εννοείται είναι καλό και κακό.
1: Το χρησιμοποιώ με την καλή του εκδοχή και ανακαλύπτω πράγματα που σε άλλη περίπτωση δεν θα τα έβρισκα. Δηλαδή διαβάζω πάρα πολλά πράγματα που δεν ξέρω που θα μπορούσα να τα βρω.
0: Βρίσκεις ανθρώπους που έχεις χάσει μέσα σε αυτό τον καιρό που, εντάξει, ξέρεις, δεν θα τους έβρισκες αλλιώς. Δηλαδή,
1: κοίταξε,
0: σου έχει τύχει.
1: Να συμβεί τυχαία μπορεί.
0: Ναι, τυχαία,
1: αλλά δεν ψάχνω ανθρώπους που έχω χάσει, γιατί πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος περνάει από τη ζωή μας και εμείς περνάμε από τη δική του. Εκτελούμε ένα προορισμό. Κάτι μαθαίνουμε από αυτόν, κάτι του μαθαίνουμε. Και όταν χανόμαστε, υπάρχει ένας λόγος που χανόμαστε. Είναι η στιγμή να ανακαλύψουμε καινούργιους ανθρώπους. Δηλαδή, έχω φίλους παλιούς πολλών χρόνων, αλλά δεν προσκολώμαι σε σχέσεις οι οποίες δεν εξελίσσονται και μετά να τις αναζητώ. Κανένας είδους σχέσεις, ούτε φιλικές ούτε ερωτικές. Κρατάω τις σχέσεις που εξελίσσονται και ανανεώνονται και με κάνουν να νιώθω καλά και χαρούμενη και μπορώ και εγώ να κάνω το ίδιο για αυτούς.
0: Ωραία, εγώ θα σε πάω τώρα, γιατί πάντα θα κάνουμε κουβεντούλα, θα σε πάω σε ένα αρκετά παλιό και πολύ πολύ αγαπημένο επίσης, γιατί δεν έχεις ένα και δύο αγαπημένα, έχεις ένα πολύ καλό best of.

0: Άλλο ένα λιμάνι λοιπόν, άλλο ένα σταθμό, αρέσει η Αναστασία. Είσαι παιδί του λιμανιού. Έτσι. Ήρθες. Εντάξει, ήρθες από την Νεάπολη που είναι λιμάνι, Βελανίδια δίπλα. Εντάξει, δίπλα είναι. Έτσι, από τη Λακωνία, ας πούμε, από το λιμάνι που συνδέει την Λακωνία με την Ελαφόνησο και ήρθες και έμεινες ένα. Στο απόλυτο λιμάνι.
1: Δεν θα μπορούσα να μείνω μακριά από τη θάλασσα.
0: Και τραγουδάς και λιμάνια.
1: Ναι.
0: Το έχεις τρελάνει το λιμάνι, έτσι. Ξέρεις, το αγαπάς πολύ. Είναι ο τρόπος που νομίζεις ότι είναι ευκαιρία για να φεύγεις. Γενικότερα, όχι για να πάρεις το εισιτήριο για να φύγεις.
1: Ναι.
0: Έχει μια διέξοδο το λιμάνι.
1: Όχι.
0: Και μια αγκαλιά. Έχει απ' όλα.
1: Μεγάλωσα στη θάλασσα μπροστά. Δεν με νοιάζει αν είναι λιμανίσια η θάλασσα ή αν είναι πελαγίσια. Εγώ θέλω να τη βλέπω που βρίσκομαι.
0: Θέλω μπλε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, να το έχω γύρω-γύρω μου.
1: Έτσι.
0: Πω. Και στην πάροδο χρόνων δεν ήσουν μόνο μια ερμηνεύτρια. Έτσι. Έκανες και άλλα πράγματα.
1: Ναι, γράφω.
0: Γράφεις, ασχολείσαι με τα κοινά.
1: Ναι.
0: Είσαι αυτό που λέμε πολύ πολύ active πολίτης.
1: Όσο μπορώ.
0: Έτσι. Και μέσα στην Ερατό που είναι ο.
1: Ο Ερατό είναι συνεταιρισμός. Είμαι πολλά χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά τα τελευταία χρόνια είμαι γραμματέας στο Πανελλήνιο Σωματείο Ελλήνων Τραγουδιστών με πρόεδρο την Ατάσα την Ποφίλιο. Είμαστε πολλές καλές εκεί πέρα. Είναι η Μάρθα Ιφριτζίλα, η Γιώτα Ινέγκα, η Μαρία Παπαγεωργίου. Αυτές είμαστε στο σωματείο. Ο Νίκος Μακρόπουλος. Η Βίκη Καρατζόγλου.
0: Πώς είναι να συναντιέστε όλες μαζί και όλοι μαζί, γιατί είναι και ο Μακρόπουλος. Mm. Καλά. Επίσης.
1: Είναι ο μοναδικός άντρας στο διοικητικό σώμα.
0: Α, ναι.
1: Ένας
0: αλαλέον, και ψηλός και δυναμικός. Πώς είναι να συναντιέστε εκεί πέρα και να μιλάτε για κυρίως πράγματα που δεν αφορούν την τέχνη αυτή καθ' αυτή.
1: Κοίτα, αφορούν οι κουβέντες μας τα προβλήματα στην τέχνη, στην τέχνη μας. Δεν ασχολιόμαστε γενικότερα με την τέχνη, ασχολιόμαστε με τους τραγουδιστές. Καταρχήν είμαστε καλή παρέα, συμφωνούμε, είμαστε κοινής αντίληψης, ας πούμε, αν θες και πολιτικής λίγο πολύ και κοινωνικής, όλες και όλοι, και έχουμε μια καλή συνεννόηση. Προσπαθούμε να στηρίζουμε δράσεις που μας έχουν ανάγκη, να προσπαθούμε να λύσουμε κάποια προβλήματα του κλάδου. Μην νομίζω ότι είναι και το ευκολότερο του κόσμου. Γενικά δεν
0: είναι το εύκολο.
1: Ναι. Αυτό, μια προσπάθεια είναι που ελπίζω κάποια στιγμή που θα σταματήσω, ας πούμε, να κοιτάω πίσω και να μην ντρέπομαι για αυτή μου την ασχόληση.
0: Γιατί να ντρέπεσαι, ίσα που είσαι από τους ανθρώπους που γενικά και έξω έχεις δείξει ότι είσαι ένας δυναμικός άνθρωπος, δεν είσαι ένας άνθρωπος του καναπέ.
1: Ναι, όχι.
0: Έτσι,
1: ο καναπές μου αρέσει, αλλά
0: σε στιγμές που πρέπει να είναι.
1: Δεν θα μπορούσα να αφήσω το ό,τι με αφορά σε σχέση με τη δουλειά μου στα χέρια κάποιου άλλου και να αράξω στον καναπέ. Ό,τι έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια έχει περάσει από μένα.
0: Κοίτα, αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω, γιατί έχω να σας πω ότι η Αναστασία είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται, μάλλον λέει ένα, έχει σκεφτεί άλλα 20 από πίσω και ταυτόχρονα έχει πράξει και άλλα 50 πιο πίσω.
1: Εντάξει,
0: μέχρι να το πεις.
1: Έτσι.
0: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, αυτή είναι ο τρόπος.
1: Γιατί μ' αγαπάς και μπορείς να βάλεις και λίγη σύντα.
0: Λίγο παραπάνω, έτσι, ένα τίκ παραπάνω. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πραγματικά η χαρά του να δουλεύει κανείς μαζί σου σε μια δισκογραφική. Είναι τέλεια, γιατί ξέρεις ότι θα δουλέψεις. Δεν περιμένεις πότε θα σου έρθει η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος για να πεις ότι α, τώρα έχω.
1: Ναι, ούτε περιμένω να έρθουν να με βρούνε. Πάω εγώ και τους βρίσκω αυτούς που θέλω.
0: Εμείδες τι σου λέω. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημιωράκι, γιατί έχουμε και καινούριο τραγούδι που θα παίξουμε μετά. Αλλά δεν θα μπορούσα να κλείσω το ημιωράκι με. Χωρίς να παίξω αυτό.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια. Κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοκτώνα.

0: σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παρατηρήσω.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Είσαι εδώ.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Λοιπόν, αυτά είναι τα καθώς πρέπει. Τώρα εξήγησέ μου εσύ, γιατί πρέπει να είναι τα καθώς πρέπει έτσι. Και δεν είναι τα καθώς θέλω.
1: Τα καθώς πρέπει θα πρέπει να μην μας ενδιαφέρουν καθόλου.
0: Τα καθώς θέλω μας μοιάζουν.
1: Έτσι, τι ωραία που θα ήταν η ζωή μας αν οι άνθρωποι δεν κοίταζαν να συμπεριφερθούν μόνο καθώς πρέπει.

0: να κάνουμε αυτό που μας αρέσει, να μην μας νοιάζει τι θα πούνε.
1: Κοίταξε να δεις, επειδή είμαι θύμα του όχι καθώς πρέπει, θύμα, όχι θύμα ακριβώς, δεν με ένοιαζαν τα τελευταία πολλά χρόνια το τι θέλει και τι δεν θέλει και τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Τα έχω λίγο αφήσει προς τα έξω. Οφείλω να σου πω ότι κοστίζει πάρα πολύ.
0: Φυσικά κοστίζει, γιατί είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ακριβό πράγμα.
1: Δεν είναι.
0: Το να μπορεί να δείξεις, να δώσεις, να ζήσεις σύμφωνα με την αλήθεια σου, είναι το πιο ηρωικό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Γιατί είναι έτσι δομημένη η ζωή μας. Επειδή καταπιεζόμαστε από τα στερεότυπα και από την επιβολή με την οποία μεγαλώνουμε. Έτσι μεγαλώνουμε. Η μάνα μου μια ζωή μου λέγε, γιατί το κάνεις αυτό, τι θα πει ο κόσμος.
1: Τι θα πει ο κόσμος, αυτή η λέξη, πόσο μου τη δίνει στον εγκέφαλο και μου τρυπάει τον εγκέφαλο.
0: Κανονικά θα πρέπει να μας ενδιαφέρουν μόνο οι άνθρωποι που εκτιμάμε. Αυτοί που δεν εκτιμάμε, τι μας νοιάζει, τι θα πούν, μας νοιάζει.
1: Και ξέρεις κάτι και από τη ζωή μας, επειδή παίρνω την κουβέντα από την προηγούμενη ημιωράκια και η Αναστασία Μουτσάτσου είναι μαζί μας, γιατί κάναμε και ένα μικρό break. Λοιπόν, είπαμε και πριν ότι οι άνθρωποι που χάνονται, για κάποιο λόγο χάνονται.
0: Φυσικά.
1: Σωστά. Και αυτό έγκυται μέσα στα καθώς θέλω.
0: Ναι.
1: Αυτό και αν έγκυται. Έτσι,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: τους θέλουμε, τους έχουμε. Δεν τους θέλουμε, δεν τους έχουμε. Είναι τόσο απλό.
0: Και δεν μας θέλουν, δεν μας έχουν.
1: Επίσης.
0: Μας θέλουν, μας έχουν.
1: Δεν είναι μόνο δική μας επιλογή. Και από την άλλη μεριά είναι. Δηλαδή.
0: Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Γιατί για να είναι υγιείς πρέπει να στηρίζονται στον αλληλοσεβασμό. Όταν ένας άνθρωπος καταλάβει ότι δεν είναι επιθυμητός, καλό είναι να σηκώνεται να φεύγει.
1: Να κάνει πίσω. Yeah.
0: Αλλά τέλος πάντων. Και το ίδιο ισχύει και για αυτούς που εμείς δεν θέλουμε. Πρέπει να τους σεβαστούμε και να τους ελευθερώσουμε. Να τους αφήσουμε ήσυχους.
1: Το τραγούδι, ωστόσο, έχει και κοινωνικές αιχμές. Έτσι, δεν είναι μόνο.
0: Μα,
1: δηλαδή,
0: είναι
1: ο καθένας μπορεί να το εκλάβει μάλλον όπως θέλει και αυτή είναι και.
0: Είναι κοινωνικό πρόβλημα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι κοινωνικό πρόβλημα και μάλιστα η αφορμή με τα social media. Mm-hmm. Το κάνει ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα.
0: Φυσικά, γιατί η τοξικότητα στη ζωή μας εισέβαλε με όλη αυτή τη φόρα από τη στιγμή που οι άνθρωποι βρεθήκαμε να έχουμε κολλημένο ένα κινητό στη μούρη μας όλη την ημέρα και να ασχολιόμαστε με το τι λέει το Instagram, τι λέει το TikTok, τι γράφει ο άλλος.
1: Εξαρτιόμαστε από νούμερα και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Και όχι μόνο αυτό. Έτσι. Ξέρεις τι,
1: δηλαδή, πόσοι μας είδαν, πόσοι μας έκαναν. Ξέρεις, μου έτυχε μια φορά να μου πει, ξέρεις κάτι, κατάλαβα ότι δεν με συμπαθείς, γιατί δεν μου κάνεις like.
0: Εδώ χαλάνε σχέσεις ανθρώπινες επειδή.
1: Συγγνώμη, λέω, αλλά πρέπει να είμαι όλη την ώρα πάνω από το τέτοιο για να κάνω like. Δεν
0: αυτό.
1: Το είδα.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι επειδή η ανθρώπινη μοναξιά είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι καινούριο, σημερινό. Όταν ένας άνθρωπος νιώθει μόνος του, το τι πιο φυσιολογικό από το να αναζητήσει ανθρώπους για να μοιραστεί τη ζωή του. Από τη στιγμή που μπήκαν τα social στη ζωή μας και καταναλώνουμε τόσο χρόνο με αυτά, κλεινόμαστε σε μια μεγαλύτερη μοναξιά, απομονωνόμαστε εντελώς, έχοντας την ψευδέστηση ότι είμαστε παρέα με άλλους. Και επειδή οι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη να ανήκουμε, θέλουμε.
1: Να ανήκουμε κάπου.
0: Φυσικά. Τι κάνουμε, όταν ένας άνθρωπος δεν είναι και πολύ καλά μέσα του, έχει και πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση και αισθάνεται συνεχώς ότι είναι απορριπταίος, ας πούμε, εκτονώνεται και δηλώνει την παρουσία του με κακά σχόλια.
1: Πλάθηκε έναν άλλον εαυτό που δεν είναι.
0: Έχει την ψευδέστηση ότι είναι καλύτερος, κουνάει το δάχτυλο στους άλλους. Αλλά όχι ότι το πιστεύει κατά βάθος. Είναι η ανάγκη του να επιβιώσει μέσα σε αυτή ακριβώς. Και να ταυτιστεί με αυτή την άλλη ομάδα. Γιατί, κοίταξε, έχεις δει, όταν ξεκινάει κάποιος κάτω από ένα σχόλιο να γράψει κάτι άσχημο, μετά από λίγο γίνεται ένας καταιγισμός από άσχημα σχόλια από διάφορους
1: άλλους.
0: Κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή και μετά βρίσκονται διάφοροι άλλοι, οι οποίοι έχουν και αυτή την ίδια ανάγκη να ανήκουν και γίνονται μια ομάδα αυτή. Νιώθουν πολύ καλά γιατί έχουν όλη αυτή την ίδια. Ασχολιόνται με την ίδια επίκριση για τον άλλον που έχει πει την άποψή του, τολμάει να πει την άποψή του. Και νιώθουν καλά γιατί νομίζουν ότι έβαλαν τα πράγματα στη θέση τους και μετά κοιμώνται νομίζοντας ότι είναι μια μεγάλη παρέα. Λέει, αυτή δεν είναι.
1: Είναι ο καθένας μόνος του.
0: Ακριβώς. Και η μεγάλη παρέα είναι οι καλοί άνθρωποι. Απλά δεν μιλάνε οι καλοί άνθρωποι και δεν λένε συνεχώς τη γνώμη τους χωρίς να τους τη ζητήσει κανείς.
1: Και μπορεί να μην είναι και εκεί μέσα.
0: Φυσικά. Τις περισσότερες φορές δεν είναι και ξέρεις. Σημασία δεν έχει να πιστεί την άποψή σου. Σημασία έχει να είσαι γνώστης. Ο Πλάτωνας λέει ότι το μεταξύ γνώσης και άγνοιας. Το κενό μεταξύ γνώσης και άγνοιας είναι η γνώμη. Γιατί όταν έχεις γνώση αυτού του πράγματος για το οποίο πας να μιλήσεις, δεν είσαι στο μετέχμιο, δεν λες δηλαδή έτσι και γιουβέτσι. Έχεις κάτι ξεκάθαρο όμως στο μυαλό σου και δεν αισθάνεσαι και την ανάγκη να το πεις. Μιλάς μονάχα όταν είσαι μισοπληροφορημένος ή μη πληροφορημένος.
1: Ή φωνάζεις περισσότερο τότε.
0: Ναι,
1: το έχουμε συναντήσει μωρέ. Καθημερινά νομίζω γύρω μας είναι σημαίνει εύκολο. Αυτό. Έτσι. Είναι πάρα πολύ
0: εύκολο να ξεγελαστείς ξέροντας τα μισά, ας πούμε, για έναν άνθρωπο. Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο. Έναν τραγουδιστή.
1: Μισό. Να κάνουμε ένα break.
0: Ναι.
1: Μισό. Να κάνουμε ένα break, γιατί αυτό περιέχει πολύ μεγάλη κουβέντα και επειδή εμείς είμαστε παρέα, αλλά εσύ επιμένεις με τα λιμάνια και θα ακούσουμε αυτό το πολύ πολύ αγαπημένο με εμένα, το Μόνι στο λιμάνι.

0: Μόνη στο λιμάνι, λοιπόν, άλλο ένα τραγούδι του Νίκου Γιώγαλα που έχει και αυτό τη μοναξιά του, έτσι. Πολύ μοναξιά παίζει στον κόσμο. Πάρα πολύ μοναξιά, δηλαδή. Και τραγουδιάται και πολύ συχνά. Λοιπόν, μιλάγαμε και εκτός αέρα για τις σχέσεις που μπορούν να διαταράσσονται από την αλήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί η αλήθεια πονάει.
1: Η αλήθεια είναι, είπαμε.
0: Πες στην ουρανία να το κάνει τραγούδι αυτό. Επίσης.
1: Έχει γίνει.
0: Καλά.
1: Θυμάσαι. Η αλήθεια πονάει, ραγίζει βουνά.
0: Και πόσες φορές έχει πονέσει η αλήθεια, πονάει η αγάπη, είμαστε, πονάει η αλήθεια.
1: Θέλει μεγάλη ωριμότητα, ψυχική δύναμη, τεράστια, για να μπορούμε να δεχτούμε, να δούμε τη δικιά μας την αλήθεια και να δεχτούμε και την αλήθεια του απέναντι και να αποφασίσουμε ότι είναι δικαίωμά του να ζει με την αλήθεια του. Αυτό είναι όλο.
0: Πότε και πιστεύεις ότι βρίσκει κανείς την αλήθεια?
1: Όταν αποδεχτεί τον εαυτό του.
0: Υπάρχει χρονικό, ενώ μεγαλώνοντας είναι λίγο πιο εύκολο.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν εντελώς με πλήρη άγνοια για το τι είναι οι ίδιοι, ζώντας υποκριτικά, προσπαθώντας να φτιάξουν τη ζωή τους σύμφωνα με τα στερεότυπα και με το τι θα πει ο κόσμος. Δεν υπάρχουν.
0: Τώρα στο μυαλό, ξέρεις τι μου φέρνεις, έτσι. Ναι. Αν δεχτούμε ότι. Όχι ως γεγονός, αλλά έχουμε δεχτεί ότι. Και δεν το λέω καθόλου θρησκοληπτικά, ότι η αλήθεια του Χριστού. Ήταν αυτό που ξεκίνησε μία τομή στην ιστορία. Σωστά.
1: Κοίτα, ούτε εγώ είμαι χριστιανή. Ο Χριστός μιλούσε για την αγάπη.
0: Ναι.
1: Η αγάπη προϋποθέτει αποδοχή. Πώς μπορεί να αγαπάς κάποιον όταν δεν έχεις αρχίσει να αγαπάς τον εαυτό σου?
0: Αλλά θεωρητικά εδώ και 2.500 χρόνια, 2.000 χρόνια και κάτι, έτσι, ζούμε έχοντας και καλά ως αυτό, ως γνώμονα πορείας, ζωής, δηλώνουμε χριστιανοί, ορθόδοξοι, δεν ξέρω πόσο είμαστε και πόσο δεν είμαστε, δεν έχει καθόλου σημασία. Αλλά έχουμε στο μυαλό μας, δεν μπορεί, όλοι κάπου έχουμε ακούσει και έχουμε μιλήσει για την αγάπη και για την αλήθεια του ανθρώπου ο οποίος ενσάρκωσε την θρησκεία, σωστά?
1: Ναι.
0: Και είναι αυτό που προδίδουμε, πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι το βλέπει κανείς από τους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος δηλαδή που δεν έχει το θάρρος να δει τον εαυτό του, να κοιτάξει μέσα του, να παραδεχτεί ποιος είναι, να αγαπήσει αυτό που είναι και μετά να εκφραστεί με αγάπη και προς τους άλλους, δεν νομίζω ότι είναι σε θέση, δεν μπορεί να κατορθώσει να απασχοληθεί με ένα τέτοιο δίλημα σαν αυτό που βάζεις. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Θέλει καταρχήν.
0: Στην κουβέντα μου ήρθε, μην νομίζεις.
1: Ναι, πρέπει πρώτα να κατακτήσει την αγάπη προς τον εαυτό. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Δεν το λέω γιατί εγώ δεν τα έχω κατακτήσει όλα αυτά.
0: Προς Θεού,
1: αλλά είμαι όλοι παρατηρητής και προσπαθώ όσο
0: μπορώ. Ναι, αυτό το παρατηρητής, εγώ το νιώθω που το βλέπω απέναντί μου τον παρατηρητή. Ναι. Έτσι, και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι και λίγο καθρέφτισμα. Ναι,
1: φυσικά είναι. Το ζήτημα είναι να έρθεις σε αυτή τη ζωή, σε αυτό το πλανήτη, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει κι άλλος που έχει ζωή, και να εκπληρώσεις έναν προορισμό. Δηλαδή, τι, να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Άμα δεν γίνεις τίποτα και έρθεις δενεκές και φύγεις δενεκές, τότε.
0: Το λάδι σου από μένα.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Για να το γεμίσω δενεκές.
1: Δεν ξέρω τι νόημα έχει μια τέτοια ζωή. Δεν έχει κανένα νόημα. Ούτε ο στόχος δηλαδή δεν πρέπει να είναι η υλική ευμάρεια, αλλά η συναισθηματική.
0: Το γέμισμα της ψυχής, βέβαια, παιδί
1: μου.
0: Λοιπόν, πάμε γιατί θέλουμε να προλάβουμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι τουλάχιστον από τα τραγούδια που έχεις εσύ ερμηνεύσει και να κλείσουμε πάλι με τα καθώς θέλω, γιατί εμείς θέλουμε να έχουμε καθώς θέλω πράγματα.

0: Ένα τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου έρχεται για να μας φέρει όλο ένα και πιο κοντά στο φινάλι, γιατί θα κλείσουμε με τα καθώς θέλω, να ξέρεις. Έτσι, γιατί το τραγούδι είναι το οποίο. Τι θα κάνεις το καλοκαίρι? Που μας έρχεται, ελπίζουμε να μας έρθει νορμάλ καλοκαίρι.
1: Δεν θα κάνω πολλά, θα κάνω κάποιες λίγες συναυλίες με τη Φωτεινή Βελεσιότου και θα ασχοληθώ με κάτι που ετοιμάζω για του χρόνου.
0: Όπα. Ωραίο, ωραίο.
1: Ναι. Θα κάνω ένα μουσικοθεατρικό.
0: Πού σου πάνε?
1: Ναι, ένα κείμενο που έχω γράψει πάλι εγώ και έχω επιμεληθεί μουσικά. Θα τα πούμε όμως...
0: Όταν πρέπει, έτσι. Γιατί και το προηγούμενο project που έκανες με τις γυναίκες και τα λοιπά, έσκησε.
1: Ναι, πήγε πολύ καλά.
0: Έτσι. Ναι. Οπότε, μάλλον υπάρχει ανάγκη, από ό,τι καταλαβαίνω, και το βλέπω, να υπάρχουν περισσότερο concept δουλειές με αρχή, μέση και τέλος, παρά, ξέρεις, άλλη μία συναυλία, άλλο ένα live.
1: Εγώ καταλαβαίνω το κόσμο που έχει ανάγκη από έτσι πράγματα πιο διαφοροποιημένα, γιατί... Κάνω αυτή τη δουλειά 40 κάτι χρόνια, έτσι. Έχω παίξει άπειρες φορές μόνη μου. Ποιο είναι το νόημα να παίξω πάλι άλλη μία? Και εγώ βαριέμαι τον εαυτό μου, δηλαδή. Ευτυχώς που μου βγήκε αυτή η ανάγκη για να γράψω. Και έτσι κάνω δύο δουλειές. Και εκφράζομαι, γιατί γεμίζω. Μ' αρέσει πολύ αυτό που κάνω. Μ' αρέσει μετά που ενσωματώνω τραγούδια μέσα στο κείμενο, γιατί δεν βάζω απλά κείμενο τραγούδι, κείμενο τραγούδι. Είναι μια δουλειά πολύ εξειδικευμένη. Τα κομμάτια δηλαδή παίζουν ρόλο ουσιαστικό μέσα στο κείμενο, αναδεικνύουν τη δραματουργία και όταν τελικά ολοκληρώνεται και έρχεται η στιγμή να το παρουσιάσω στον κόσμο, μου αρέσει πάρα πολύ που εμπλέκομαι σε ένα τέτοιο πράγμα και δεν θα ανέβω πάνω στη σκηνή και θα βάλω 10-20 τραγούδια στη σειρά, και
0: να παίξουν.
1: Λέω, ας πούμε.
0: Εντάξει,
1: χωρίς αυτό... που έχω την ελευθερία να βάλω όποιο τραγούδι θέλω, όσο άγνωστο και αν είναι, αν εξυπηρετεί, αν εξυπηρετεί το κείμενο. Ενώ όταν κάνω το πρόγραμμα για μια συναυλία, πόσα καταραμένα τραγούδια που μου αρέσουν να βάλω στη σειρά θα τους στείλω να πεθάνουν όλους, έτσι και το κάνω.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω, πάρα πολύ. Εγώ που ήσουν επιτέλους εδώ, Εντάξει, εμείς τα λέμε και γενικότερα, αλλά εδώ το βήμα είναι ανοιχτό, όποτε θέλουμε. Το έχουμε και να παρουσιάσουμε και να δούμε και για το τι θα γίνει παρακάτω με τα καθώς θέλω και όχι μόνο.
1: Πάμε λοιπόν για τα καθώς θέλω όλοι μαζί.
0: Για πάμε.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοειστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Με ένα μύθο είπαμε να ξεκινήσουμε το τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα και το Μίλτο Πασχαλίδη. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ακούσαμε την Αναστασία Μουτσάτσου, τα καθώς θέλω της και όχι μόνο. Κάναμε και ένα μικρό ταξιδάκι στα τραγούδια που μας έχει ερμηνεύσει όλα αυτά τα χρόνια. Πολύ λίγα από τα τραγούδια ακούσαμε, γιατί δεν είναι δυνατόν να ακούσουμε τα πάντα όλα από την Αναστασία. Λοιπόν, και συνεχίζουμε, γιατί πραγματικά μας αρέσει να περνάμε πολύ πολύ ωραία εδώ.

Λοιπόν, αυτό το είναι το υπέροχο Μελό από τη Μυρτό Βασιλείου, το τραγούδι που έγραψε για τη φωνή της, όπως και ολόκληρο το άλμπουμ, ο Ορέστης Ντάντος. Ένας διαφορετικός Ορέστης Ντάντος από ό,τι έχουμε συνηθίσει, ή εν πάση περιπτώσει από ό,τι έχουμε στο μυαλό μας, αλλά εξίσου καταπληκτικός. Και κάτι από τον Νίκο Τερζή τώρα και την υπέροχη και αγαπημένη μου φωνή της Ελένης Πέτα.

Αυτό ήταν λοιπόν το κορίτσι Εσωστρεφές από την Ελεονόρα Μανώνα και το νέο της άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε. Εμείς κάπου εδώ όμως θα σας αποχαιρετήσουμε για αυτή την εβδομάδα. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη, να είμαστε καλά, να ακούμε μουσικές, να γίνει καλύτερος ο καιρός και πιο καλοκαιρινός που θα γίνει. Δεν είναι στο χέρι του, αλίμονο. Και θα τα πούμε με το καλό, με πολλά ωραία καινούργια τραγούδια και άλλες πολλές εκπλήξεις, γιατί οι εκπλήξεις αυτήν εδώ την εκπομπή δεν σταματάνε ποτέ, ούτε καλεσμένοι του.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το καπνίσμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμία.

0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει

θετικά και στις 29 Μαΐου αρχίζουν φέτος οι πανελληνίες εξετάσεις, με τους μαθητές να εξετάζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Τα μαθήματα στα Λύκη αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Μαΐου, δύο εβδομάδες πριν την έναρξη των πανελληνίων, και στα γυμνάσια την 27η, ενώ οι μαθητές στα επαγγελματικά λύκεια θα εξεταστούν στο ίδιο μάθημα στις 30 Μαΐου. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε σχετικά ο Πρωθυπουργός σε μια κυριακάτικη ανάρτησή του, μετατρέπει σε μόνιμο μέτρο στήριξη στην οικονομική επιβράβευση που αγγίζει τα 1.000 ευρώ των μαθητών, οι οποίοι διακρίνονται στις πανελλήνιες εξετάσεις και προέρχονται από την Ήπεθρο. Συγκεκριμένα, συνολικά 2.106 νέοι που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα λάβουν εφάπαξ ποσό 1.000 ευρώ. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών παρεμβάσεων του ΟΠΕΚΑ για το 2026 με στόχο την ενίσχυση των νέων της περιφέρειας και τη στήριξη των οικογενειών τους. Το πρόγραμμα, το οποίο έχει εφαρμοστεί πιλωτικά το προηγούμενο διάστημα, επεκτείνεται πλέον σε εθνικό επίπεδο και αποκτά σταθερό χαρακτήρα, και έμφαση δίνεται σε μαθητές που προέρχονται από αγροτικά νοικοκυριά, ενισχύοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση και αναγνωρίζοντας την προσπάθειά τους.

Άκου θετικά και με μια πρωτότυπη και γεμάτη ευαισθησία δράση υποδέχεται την άνοιξη ο Δήμος Αθηναίων και ενισχύει έμπρακτα την αστική βιοπικιλότητα. Σε μια στενή συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία τοποθετούνται ειδικές τεχνητές φωλιές για τα χελιδόνια και τις ταχτάρες, τα λεγόμενα πετροχελίδωνα, σε κομβικά σημεία μέσα στον αστικό ιστό. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη συμφιλίωση του αστικού τοπίου με την άγρια πανίδα και υπενθυμίζει σε όλους μας ότι η φύση μπορεί να ανθίσει ακόμα και στην καρδιά της πρωτεύουσας. Η Αθήνα γίνεται πλέον ένας από τους πιο φιλόξενους σταθμούς για αυτά τα θαυμαστά αποδημητικά πουλιά που διανύουν χιλιάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν κοντά μας.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

Ακού θετικά και μια ιστορική στιγμή για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και τη γυναίκα στον αθλητισμό εκτιλήσεται στη Γερμανία. Η Μαρία Λουίζετα έγινε η πρώτη γυναίκα head coach στην ιστορία των 5 κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, αναλαμβάνοντας τα ενία της ανδρικής ομάδας της Union Βερολίνου. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα για την κατάρρευση των στερεοτύπων σε έναν παραδοσιακό ανδροκρατούμενο χώρο. Η ΕΤΑ, η οποία έχει ήδη γράψει ιστορία το 2023 ως η πρώτη γυναίκα βοηθός προπονητή στην Bundesliga, καλείται τώρα να οδηγήσει την ομάδα στις τελευταίες κρίσιμες αναμετρήσεις της σεζόν. Η επιλογή της δεν βασίστηκε στο φύλο, αλλά στις αποδεδειγμένες ικανότητές της και την εμπιστοσύνη που έχει εμπνεύσει στον σύλλογο μέσα από τη δουλειά της και στις ακαδημίες και στο τεχνικό επιτελείο. Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από την ΕΤΑ αποτελεί μια ανάληψη και μια ανακάλυψη νέων δυνατοτήτων για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ο αθλητικός διευθυντής της Union Berlin, Horst Heidt, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για τη συνεργασία, τονίζοντας ότι η Marie Louise είναι η κατάλληλη προσωπικότητα για να συσπυρώσει την ομάδα σε αυτή τη δύσκολη καμπύλη.

Ακού θετικά και μια συγκινητική πράξη φιλανθρωπίας εκτελήθηκε στη Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου χιλιάδες εθελοντές ενώθηκαν με έναν κοινό στόχο να προσφέρουν σε παιδιά ένα ασφαλές και άνετο μέρος για να κοιμούνται. Μέσα σε μόλις 24 ώρες, περισσότεροι από 6.500 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Charlotte Convention Center και κατάφεραν να κατασκευάσουν πάνω από 10.000 κρεβάτια για παιδιά που δεν έχουν το δικό τους. Η πρωτοβουλία οργανώθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Sleep in Heavenly Peace με τη στήριξη μεγάλων εταιριών όπως η Lowe's, η Bank of America και η Honeywell. Το εγχείρημα ανέδειξε την δύναμη της συνεργασίας και της κοινωνικής προσφοράς, φέρνοντας κοντά ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους για έναν ουσιαστικό σκοπό. Η φιλανθρωπία αυτή λοιπόν έφερε 10.000 κρεβάτια μέσα σε 24 ώρες. Να πούμε όμως ότι περισσότερα από 140.000 παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο δεν έχουν δικό τους κρεβάτι. Η έλλειψη ενός βασικού αγαθού όπως ο ύπνος επηρεάζει σημαντικά την υγεία, την ανάπτυξη και τη σχολική τους επίδοση.

ακούω θετικά και σε μια κίνηση για την προστασία της ιδιωτικότητας και της αξιοπρέπειας των πολιτών, η πολιτεία της Μινεσότα γίνεται η πρώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες που απαγορεύει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που γδύνουν ψηφιακά πραγματικούς ανθρώπους. Ο νέος νόμος έρχεται ως απάντηση στην αυξανόμενη χρήση deepfake τεχνολογιών που στοχεύουν κυρίως γυναίκες και παιδιά. Η νέα νομοθεσία στοχεύει τις πλατφόρμες και τους δημιουργούς εφαρμογών που επιτρέπουν τη δημιουργία ψεύτικων γυμνών εικόνων χωρίς συνένεση. Οι εταιρείες που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες κινδυνεύουν πλέον με υψηλά πρόστιμα και αγωγές, ενώ οι αρχές μπορούν ακόμα και να μπλοκάρουν την πρόσβαση στις εφαρμογές αυτές μέσα στην πολιτεία.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 4. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται να...

Ακού θετικά λοιπόν και μια συγκινητική ιστορία από την Αγγλία δείχνει πως η επιστήμη μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού μέσα σε λίγους μήνες. Η εξάχρονη Σόφη Σάντφορντ, που γεννήθηκε με μια σπάνια πάθηση στα μάτια, κατάφερε να δει ξανά χάρη σε μια πρωτοποριακή γονιδιακή θεραπεία, δίνοντας νέα ελπίδα σε πολλές οικογένειες. Η Σόφη διαγνώστηκε με τη σπάνια πάθηση Leber's Congenital Amaurosis, μια γενετική διαταραχή που εμποδίζει τα κύτταρα του ματιού να παράγουν μια βασική πρωτεΐνη για την όραση. Τα παιδιά με αυτή την πάθηση βλέπουν ελάχιστα στο φως της ημέρας και σχεδόν καθόλου στο σκοτάδι, ενώ με τα χρόνια μπορεί να χάσουν πλήρως την όρασή τους. Η θεραπεία που έλαβε, γνωστή ως Luxturna, περιλαμβάνει την εισαγωγή ενός υγιούς γονιδίου απευθείας στο μάτι. Είναι μια εφάπαξ διαδικασία που στοχεύει στη διόρθωση της γενετικής αιτίας της πάθησης και αποτελεί μία από τις πρώτες εφαρμογές αυτού του είδους στον κόσμο. Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας και στα δύο μάτια, η βελτίωση της ήταν εντυπωσιακή. Η μικρή Σόφη μπορεί πλέον να κινείται στο σκοτάδι, να παίζει και να συμμετέχει σε δραστηριότητες που πριν ήταν αδύνατες.

0: Ακούω θετικά και μια σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία του φυσικού πλούτου της Ελλάδας βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, καθώς η λίστα με τις απάτητες παραλίες διευρύνεται και ενισχύεται με την προσθήκη 13 νέων περιοχών. Οι προστατευόμενες ακτές φτάνουν συνολικά τις 251, καλυπτώντας μοναδικά τοπία από την Εύβοια και τις Κυκλάδες έως το Ανατολικό Αιγαίο και τη Μεσσηνία. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια ουσιαστική στροφή προς έναν πιο ισορροπημένο τρόπο συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης και έτσι διασφαλίζει ότι οι πιο ευαίσθητες και πολύτιμες παραλίες θα παραμείνουν ανέγγιχτες για τις επόμενες γενιές. Η ένταξη μιας παραλίας στο καθεστώς απάτητη φέρνει μαζί της και αυστηρούς κανόνες προστασίας που στοχεύουν στην διατήρηση της φυσικής της μορφής. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών ή τραπεζοκαθισμάτων, ούτε η λειτουργία καντινών ή η διοργάνωση εκδηλώσεων. Παράλληλα, απαγορεύεται η χρήση μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής και οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση που θα μπορούσε να διαταράξει την ισορροπία της χλωρίδας και της πανίδας. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται όχι μόνο η αισθητική, αλλά και η οικολογική ταυτότητα των ακτών.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καταλήπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

Ακούω θετικά και από την Ελλάδα θα πάμε στην Ταϊλάνδη, γιατί εκεί υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ που έχει περάσει σε μια ιδιαίτερη καινοτομία. Αντικατέστησε τις πλαστικές σακούλες με φύλλα μπανάνας. Με τον τρόπο αυτό συσκευάζει τα φρούτα και λαχανικά που αγοράζουν οι πελάτες και τοποθετεί επάνω ένα αυτοκόλλητο με barcode και μια ένδειξη που αποδεικνύει ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί καθόλου φυτοφάρμακα. Αυτή η καινοτομία στην Ταϊλάνδη υπήρξε χρόνια από τους πολιτές των δρόμων, αλλά τον τελευταίο καιρό αποφάσισε και το εν λόγω σούπερ μάρκετ να την εντάξει στο πλαίσιο λειτουργίας του με σκοπό τη μείωση χρήσης του πλαστικού. Σύμφωνα με μελέτες, 8 εκατομμύρια τόνων πλαστικού φτάνουν στους ωκεανούς του πλανήτη μας κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε λεπτό γεμίζουν οι θάλασσες πλαστικά σκουπίδια. Οι πλαστικές σακούλες χρειάζονται μέχρι και 1000 χρόνια για να αποσυντεθεί η ύλη τους. Ευτυχές γεγονός μπορεί να θεωρηθεί ότι ήδη 15 χώρες έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν ειδικές πολιτικές που στόχο έχουν την μείωση έως και την οριστική παύση χρήσης πλαστικού. Τέτοιες χώρες που δίνουν το καλό παράδειγμα είναι μεταξύ άλλων η Αγγλία, η Ζιμπάμπουε, η Κένια και η Ταϊβάν. Να κλαις αυτούς που...

Άκου θετικό α, και με στόχο ένα πιο ανθεκτικό και σύγχρονο τουριστικό προσανατολισμό, η Σκιάθος επενδύει σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Μέσα από στοχευμένες δράσεις και διεθνείς συνεργασίες, το νησί διαμορφώνει μια νέα ταυτότητα που ξεπερνά τα όρια του παραδοσιακού. Η φιλοξενία της πρωτοβουλίας Αγκορά επιβεβαιώνει αυτή τη στρατηγική, φέροντας στο προσκήνιο ένα ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον του βιώσιμου τουρισμού και το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι τοπικές κοινωνίες. Η Σκιάθος δεν περιορίζεται σε θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά επενδύει σε πρακτικές λύσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα του προορισμού. Η προσβασιμότητα για όλους, η επέκταση της τουριστικής περιόδου και η ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας αποτελούν βασικούς άξονες αυτής της προσπάθειας.

0: Έξι από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Ακού θετικά, αυτό ήταν για σήμερα. Θα τα πούμε στο επόμενο. Ακού θετικά, φιλιά πολλά, να είστε καλά.
1: Sorry, can't talk to you at the moment. Call me later.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.
3: Χθες

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
5: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρινη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παραδείς ζωή σου.
8: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Neon Aging Liquid Sunset.
10: Έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση. Ικανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά έναντι.

0: Γεια σας φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40 στο δεύτερο μέρος. Κώστας Ιτόπουλος θα είναι μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες. Και βρέχει, μας τραγούδισε μόλις τώρα η Αναστασία. Πέρα βρέχει. Λοιπόν, στο νούμερο 20 το τραγούδι της, έχουμε μπει μες στην 20άδα και όπως σας έλεγα χτες, έχουμε ένα διαφορετικό νούμερο 1. Κάντε λίγο υπομονή. Νίκος Μακρόπουλος ακολουθεί. Στο 19 σε θέλω παράφορα. Έρχεται στο 18 σε λίγο Γιώργος Μαζωνάκης, σε πτώση το κομμάτι του, οι επιπτώσεις.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς.

0: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.
1: Πώς είναι να αργό πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ένα τρελό φορτηγό που γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Ανέβηκε πολλές θέσεις, είναι στο 17, μπήκε μες στην 20, νομίζω το κομμάτι θα πάει ψηλά, παιδιά. Λοιπόν, ξέρεις πολλούς, αναρωτιέται στη συνέχεια ο Πάνος Κιάμος στο νούμερο 16 το τραγούδι του, το νέο του hit. Κώστας Ιτόπουλος μαζί σας. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε διαφορετικό νούμερο 1. Που σημαίνει, παιδιά, έπεσε από την κορυφή ο Θοδωρής Φέρης με το είπες. Την άλλη ώρα θα μάθετε ακριβώς τι έχει συμβεί.

0: Αυτό. Πες ότι τις καλύτερες. Hard 94,2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Ένα ωραίο κομμάτι από τον Ηλία Βρετό, Μάτια μου στο νούμερο 15, εδώ στο ελληνικό Top 40, το μόνο επίσημο Airplay Chart στη χώρα μας από την AFPI και το Media Inspector. Κωνσταντίνος Ιτόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Αργυρός στο τραγούδι, όμως στη συνέχεια με το νερό και μετά η Αναβίση με την εξαίρεση στο 13.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

0: Νίκος Απέργης. Αυτά τα χίλια. Αχ, τι κάνουν αυτά τα χίλια. Λοιπόν, στο νούμερο 12. Τώρα, ένα ντουέτο. Ντουέτο στο τραγούδι. Ντουέτο και στη ζωή, νομίζω. Πια, ξανά, ή κάνω λάθος. Τι κάνεις, Νίνο και Ζωζεφίν. Το τραγούδι ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα και πιστεύω θα πάει σίγουρα στην κορυφή. Την άλλη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Ελληνικό Top 40.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας.
2: Δυστυχώς, η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
1: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
2: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

0: μέσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση. Disco.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πέτα.
1: Σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση. Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σετόπουλο.

σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω.

0: Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

έπεσε από την θέση νούμερο 1 που ήταν αρκετές εβδομάδες ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες». Και ενώ στο νούμερο 3 είχαμε τον Αντώνη Ρέμου που παραμένει σταθερός στο νούμερο 3, παιδιά, τούτη εδώ την εβδομάδα καινούριο νούμερο 1. Ένα τραγούδι από το Κατερινάκι, το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ και το οποίο σαρώνει. Είναι σαρωτική, παιδιά, η Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμός κατευθείαν στην κορυφή και νομίζω θα μείνει και εκεί, φαντάζομαι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου για περίπου 2 ώρες σήμερα, 2 ώρες θες. Ο Κώστας Θεόπουλος την άλλη εβδομάδα να είμαστε καλά με την FBI και το Media Inspector θα είναι ξανά κοντά σας για να σας παρουσιάσει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια σε όλη τη χώρα τις ερχόμενες εβδομάδες. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη σιλικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλα τα καλοκαιρινά σινεμά, τα οποία προσπάθησαν τις προηγούμενες μέρες να ανοίξουν, έστω και με κρύο ή οποιαδήποτε άλλη κακοκαιρία. Θερινά σινεμά να την Ελλάδα, τα οποία μερικά από αυτά ξεκίνησαν σε πείσμα. Νομίζω από εδώ και πέρα όλα θα πάνε καλύτερα. Έστω και αν χρειαστεί ένα κουβερτάκι για αυτές τις μέρες. Καλώς ορίσατε και σήμερα, ο Κοσμάς Κατραμάδας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίωρο που τώρα ξεκινάει. Και σήμερα μαζί, εδώ και χθες ήμασταν μαζί, δύο φορές την εβδομάδα δηλαδή, εδώ ραντεβού με τις μουσικές που μας ενώνουν.

Διαβάζω εδώ μια φρέσκια έρευνα για τον καφέ και μας χαϊδεύει πάρα πολύ όμορφα όλους εμάς που πίνουμε καφέδες καθημερινά. Ο καφές, λέει, λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι στα σημάδια γύρανσης. Αυτό δείχνουν τα ευρήματα μιας νέας έρευνας που αναδεικνύει ότι το δημοφιλές ρόφημα μπορεί να προστατεύσει το σώμα από τη φθορά του χρόνου. Άρα εμείς, έτσι που πίνουμε τρελούς καφέδες και είμαστε μια χώρα με όλο καφετέριες, να κάτσουμε και έτσι αυτές τις μικρές καφετέριες που σου δίνουν τον καφέ στο χέρι και φεύγεις, φαινόμαστε πιο νέοι από ό,τι είμαστε. Ξέρω και εγώ, δεν βγάζω όλο συμπέρασμα. Ο καφές, λέει, μας προστατεύει, λέει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Τέξας και ένα άλλο κολέγιο εκεί, τέλος πάντων. Και τι άλλο κάνει, εμποδίζει την γύρανση και την απόκριση στο στρες, από ό,τι μας λέει εδώ.

ο Chris Ria και το Loving You λίγο πριν το διάλειμμα. Απίστευτος ο Άγγλος ροκ κιθαρίστας και όχι μόνο, ο Chris Ria. Λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα για σήμερα, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να σου θυμίσω ότι με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα και τώρα και μετά την εκπομπή. Με φρεσκότατους Duran Duran προς το διάλειμμα και μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ. Μην το κουνήσεις.

0: ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό πες ότι τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σας έλεγα πριν το διάλειμμα για τον καφέ, ότι μπορεί να προστατεύσει το σώμα από τη φρορά του χρόνου με βάση ευρήματα μιας νέας έρευνας. Και ήθελα να σας πω τη δικιά μου γνώμη, ότι σε όλες τις έρευνες που διαβάζουμε πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Στο πίσω μέρος του μυαλού μας πάντοτε να έχουμε υπόψη ότι μπορεί να γίνεται η έρευνα να έχει χρηματοδοτηθεί από κάποιον που, ο οποίος θέλει να βγάλει τέτοιο συμπέρασμα που βγάζει η έρευνα. Και να λειτουργεί και το δικό μας το κριτήριο λίγο. Είμαστε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί.

και κάτι θετικό που έχουμε εμείς ως χώρα που δεν το έχουν στην Ισπανία, και έτσι το κάνανε νόμο ο οποίος ισχύει από τον Απρίλιο που μας πέρασε. Σε ισχύ λοιπόν, είναι ένας νέος νόμος στην Ισπανία για την σπατάλη των τροφίμων. Τους υποχρεώνουν να δίνουν αυτά τα ταπεράκια που δίνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Όταν πας σε μια ταβέρνα, σε ένα σουλατζίδικο κάτι, έχεις παραγγείλει περισσότερο από ό,τι έπρεπε και λες, μου το τυλίγεις το υπόλοιπο να το πάρω σπίτι. Ωραία, εκεί στην Ισπανία αυτό δεν υπήρχε, τα πετάγανε. Και το κάνανε νόμο από τον Απρίλιο για την οικονομία του φαγητού. Και δίνουν στους πελάτες τα υπόλοιπα που έχουν αφήσει σε ταπεράκια πλαστικά, τα οποία λέει δεν θα χρεώνονται. Εμείς είμαστε πολύ μπροστά σε αυτό, δόξα τω Θεώ, σε αυτό το θέμα. Και επίσης ό,τι φαγητό περισσεύει μέσα στην ημέρα είναι υποχρεωμένοι να το δίνουν σε φτωχούς, σε ανθρώπους τέλος πάντων που χρήζουν κάποιας οικονομικής βοήθειας. Εάν δεν το κάνουν έχουν πρόστιμο έως και 500.000 ευρώ. Από ό,τι διαβάζω εδώ στην Ισπανία όλα αυτά, ε. Στην Ελλάδα εμείς εδώ τον έχουμε τον πολιτισμό, δεν χρειαζόμαστε νόμο. Ευτυχώς δηλαδή.

Έρχονται διαφημίσεις για να κλείσουμε την πρώτη ώρα για σήμερα μαζί. Διαφημίσεις χρήσιμες έρχονται και επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα σε λίγα λεπτά. Αν θες επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις. Έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντα Τάιρς Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Το νέο Baby Sunker της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό ηλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά πέρυσι στην καλοκαιρινή περίοδο τα θερινά σινεμά δεν είχαν να προβάλλουν και τίποτα σοβαρό από ταινίες, λίγα πράγματα πέρυσι. Από ό,τι φαίνεται, περισσότερες ταινίες καλές φέτος. Ήδη έχουν ξεκινήσει να προβάλλονται ταινίες που έχουν ένα ενδιαφέρον. Ο Διάβολος φορούσε Πράντα νούμερο 2, ας πούμε. Το έχουν θεοποιήσει περιέργως, αλλά εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον. Έχουμε όμως να δούμε και Οδύσσια 16 Ιουλίου. Και τον Ιούλιο έχουμε να δούμε και την ταινία του Steven Spielberg που ασχολείται πάλι με εξωγήινους και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου. Και φυσικά είναι σίγουρο ότι θα δούμε και Michael Jackson και στα θερινά σινεμά. Επιστροφή, δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε καινούργοι στην παρέα μας.

ένας πτηνοτρόφος στην Ινδία πριν από λίγες μέρες με το όνομα Σαμπίρ Αλή. Έκανε καταγγελία στις αρχές ότι γινόταν ένα πάρτι πάρα πολύ κοντά στο πτηνοτροφείο του και ήταν τόσο δυνατή η μουσική από τα ηχεία που προκάλεσε πανικό στα κοτόπουλα και πέθαναν 140 κοτόπουλα. Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, ο ήχος ήταν ξαφνικός και εκοφαντικός, σαν θόρυβος, οδήγησε σε μαζικό στρες τα κοτόπουλα και τελικά πέθαναν 140 από αυτά μέσα σε λίγη ώρα. Στα στόχο πει να προσέχετε τι μουσική ακούτε.

πόσο γελίος μπορεί να είσαι που είσαι κυβερνήτης Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και βγάζεις με AI πρώτα τον εαυτό σου σαν εξολοθρευτή και την άλλη τον βγάζεις σαν ρόλο υπότι Τζεντάι, ας πούμε, αυτές τις μέρες του πολέμου. Τι να πει κανείς, δεν ξέρω, γι' αυτό είμαστε έτσι πως είμαστε παγκοσμίως. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν την εβδομάδα. Θυμήσου, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media Κόσμος Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και Facebook και Instagram και TikTok.

0: αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό πες ότι τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.

0: Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Jesse Wire στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Χατραμάδος, το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα. Διαβάζοντας ότι όποιος κάθεται στην άκρη της καρέκλας, στην αρχή μια συζήτησης ή μια συνάντηση τέλος πάντων, δείχνει ότι υπάρχει διάθεση για δράση, όπως γράφει εδώ, μια αίσθηση ετοιμότητας να αντιδράσει ανά πάσα στιγμή. Αυτά για τη γλώσσα του σώματος. Μπορεί να σε συμβεί, οπότε να ξέρετε να τη διαβάζετε. Συνήθως είναι συνηθισμένη, λέει, η στάση για δυναμικά άτομα με υψηλή πνευματική δραστηριότητα. Αυτοί που κάθονται στην άκρη μιας καρέκλας στην αρχή της συζήτησης, έτσι. Το διευκρινίζω.

Τέλος για σήμερα, τέλος για την εβδομάδα. Με τις μουσικές του Michael Jackson. Με ευκαιρία την ταινία που προβάλλεται εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες, σας αφήνω και δίνω ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα. Εδώ στο ραντεβού μας, Θεού θέλοντος. Και με το καλοκαίρι στο νου μας, αισιόδοξα μπροστά. Από εδώ και πέρα, σχέδια, όνειρα, τα γνωστά που συμβαίνουν στη χώρα μας κάθε καλοκαίρι. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: been Paul Rudd, and I'll see you again next week for another countdown of the biggest dance records on the planet.
1: From number 20 to number 1, this has been the Warm Global Dance Radio Chart, the official weekly ranking of the biggest dance records on radio, brought to you by Syndicast. We reset next week.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
6: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
7: Mr. Phil Collins here. How are you? This is Mr. Yannis.
8: This is Iggy Pop, and you're listening to the John Metropolis program.
9: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard, and you're listening to Yannis Matsopoulos.
10: Hi, this is Vicky Peterson of the Bangles. You're listening to Yannis.
11: Hello, this is Nancy Wilson from Heart, and I've been looking for the best DJ in Greece. I think it's John Metropolis.
12: Hello, Yannis Mutsupolos. You are listening to Henk Hofstede of the Nits. And we send you all our best wishes from Holland, Amsterdam.
13: Hi, this is Alison Moyer, and you're listening to Yannis.
14: Hi, this is Kim Wilde with Mr. Yannis Mutsupolos.

Κινηματογραφικό ξεκίνημα απόψε. Ακουγόταν σε ταινία, στην ταινία Buddy Rock. Ήταν το ομώνυμο, η Μαρία Βιντάλ, μέσα δεκαετίας 80. Το soundtrack ήταν καλό, γιατί πέρα από αυτό περιείχε και τραγούδια της Roberta Flack, των Ashford and Simpson και της Laura Branigan. Αλλά η ταινία δεν ήταν καλή, μάλιστα στον κατάλογο των χρυσών βατόμουρων συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 100 πιο απολαυστικές κακές ταινίες όλων των εποχών.

Δυτική Ελλάδα, Kiss FM 89. Μην ξεχνάτε βέβαια και Δυτική Μακεδονία, Viva FM 95,3. Απόψε, όπως κάθε Κυριακή, αγαπημένες παλιατζούρες, αλλά και καινούργιες αξιόλογες παραγωγές, πάντα σύμφωνα με τη γνώμη μου. Και η πρώτη έρχεται από αυτές. Ή μάλλον, τι είπα, η πρώτη έρχεται από αυτές, η πρώτη έρχεται τώρα. Από ένα συγκρότημα που, όπως ανέφερα και στο Night Light της Πέμπτης, είναι λίγο επικίνδυνο. Αλλά όπως και να το τονίσεις, πάλι θα έχεις πρόβλημα. Μπορεί να επέμβει το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Όπως και να έχει, πρόκειται για ένα αμερικανικό συγκρότημα από το χώρο της Synth Pop New Wave, και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε την Παρασκευή με τίτλο Dancing on the Wall. Εμείς θα ακούσουμε το καινούριο single, δεύτερο κατά σειρά, με τίτλο East Side Girls, και το συγκρότημα είναι η Μουνά. Είδατε, τόνισα στη λίγουσα.

Πόσο καιρό έχω να το ακούσω αυτό το τραγούδι μου, γράφει Έφη Έφη μου. Γι' αυτό είσαι κολλημένη κάθε Κυριακή και Πέμπτη εδώ, γιατί ακούς και τραγούδια που έχεις πολύ καιρό να ακούσεις αλλού. Ένα από αυτά, ετούτο, όπως μου γράφεις, Whoops Now, η Janet Jackson, το δεύτερο πιο δημοφιλές μέλος της οικογένειας των Jackson, σε μία από τις πολλές επιτυχίες, σε μια πολύ μεγάλη καριέρα. Εδώ, μέσα δεκαετίας 90, ένα τραγούδι που έγραψε η ίδια, ανήκε στο άλμπουμ της Janet και την παραγωγή έκαναν οι δαιμόνοι και πολύ δημοφιλείς και πετυχημένοι τότε παραγωγή Ginny Jam και Terry Lewis. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε αυτό το σημείο σε αυτούς που μπήκαν στον κόπο, ούτως ή άλλως είναι το μόνο που σας ζητάω, δεν υπάρχει άλλη ανταμοιβή ούτε αμοιβή. Το μόνο που σας ζητάω είναι να βοηθάτε να γίνετε ακόμα μεγαλύτερη μεγάλη παρέα, ούτως ή άλλως μεγάλη παρέα του Night Live, κοινοποιώντας τις αναρτήσεις μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως στο Facebook. Το μόνο που σας ζητώ. Και σήμερα ευχαριστώ, γιατί το έκαναν αυτό, τη Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, τον Γιώργο Μολφέτα, τον Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλιοφάλιρο, τον Σταύρο Μυστεγνιώτη, ο οποίος σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ως την ώρα πληροφορίες αμέσως μετά τη συναυλία των Μετάλλικα χτες πήγε στο γονίδι. Με ευχαριστώ και τον Κώστα από το Φισκάρδο, την Κωνσταντίνα Αθανασίου από τη Χαλκίδα εκεί από τον Heart 94,2, τον Αλέξανδρο Βεργή από την Κέρκυρα, τον Κωνσταντίνο Γεροντή και τον Γιώργο Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη. Στα επόμενα δευτερόλεπτα θα αναφωνήσω Λίκε Λίκε είσαι εδώ. Γιατί αυτό? Γιατί η τραγουδίστρια που έρχεται στη συνέχεια με ένα τραγούδι από το νέο της άλμπουμ ονομάζεται Λίκε Λί. Την θυμάστε? Πριν από πάνε σχεδόν 15 χρόνια πλέον, όλοι χορεύαμε με εκείνο το περίφημο Magician Remix του I Follow Rivers. Η Λίκε Λί όμως την Παρασκευή, προχθές, κυκλοφόρησε καινούριο άλμπουμ με τίτλο The After Party. Από την Σουηδέζα τραγουδίστρια Λίκε Λί, ακούμε ένα τραγούδι από το νέο της άλμπουμ, το Lucky Again.

πετύχει κι άλλη μεγάλη επιτυχία του. Τη γεννημένη στο Αμβούργο, μάλιστα. Ξέρετε, όταν δεν κάνω εκπομπές, η κανονική μου δουλειά είναι ληξίαρχος. Billy Ray Martin, μέσα δεκαετίας 90, Imitation of Life. Θυμίζω και την άλλη επιτυχία της, το Your Loving Arms. Θυμίζω επίσης ότι αρχικά έγινε γνωστή ως τραγουδίστρια των περίφημων Electribe 101. Πιέρο Ραβίνι, ακούει και ο Πιέρο απόψε. Ciao bello. Σταύρος Λίγκρης, Ντανιέλα Πατρίς από τη Ρουμανία, Νουνούκα, Ντίνος και Γιώργος ακούνε πάντα μαζί. Κρίς, James Starr από το Χαλάνδρι, Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, ο οποίος έχει πάρει πάρα πολλές απουσίες, εκτός του ότι έχει πάψει να κοινοποιεί τις αναρτήσεις μου. Θα τιμωρηθείς παραδειγματικά. Εύη Θεοδωροπούλου, Greg Stikos, hello Greg, και Στέλιος Πανταζής. Συνέχεια τώρα με καινούριο από έναν καλλιτέχνη θρυλικό, ένα τεράστιο όνομα που έχει πουλήσει, ακούστε, δεν μου αρέσει να αναφέρομαι συνέχεια σε αριθμούς, αλλά εδώ αξίζει τον κόπο. Έχει πουλήσει στην καριέρα του πάνω από 130 εκατομμύρια άλμπουμς. Επίσης έχει κερδίσει πάνω από 30 πλατινένιους ή πολυπλατινένιους δίσκους. Αυτά τα νούμερα ήταν αδιανόητα κάποτε. Καλά και τώρα θα μου πείτε. Η νέα του κυκλοφορία έχει τίτλο Wild at Heart, το νέο του άλμπουμ, το οποίο ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια ηχογραφήσεων ενός προηγούμενου άλμπουμ, από ό,τι διαβάζω, του Home Before Dark. Και ποιος είναι παραγωγός? Είναι ο Rick Rubin. Σας λέει κάτι αυτό το όνομα? Ο Rick Rubin έχει συνεργαστεί με τεράστια ονόματα επίσης, όπως οι Red Hot Chili Peppers, η Linkin Park, η Lady Gaga, η Adele, ο Ed Sheeran, καταλαβαίνετε, αφρόκρεμα. Από το καινούριο άλμπουμ, παρακαλώ, του Neil Diamond, ακούμε Wild at Heart. One side of me is warm and quiet.

Ένα τραγούδι που μετέδιδα κάθε μέρα σχεδόν, τότε που ήταν επιτυχία στις εκπομπές μου στον Αντένα 97,1. Από το 1992, τραγουδίστρια αλλά και πρώην εστεμένη σε διαγωνισμό ομορφιάς, η Σίσι Πένιστον, We Got a Love Thing. Ό,τι χειρότερο, την ώρα που λες το ονοματεπώνυμό της και ειδικά το επώνυμο, αυτό το Πένιστον, να σε πιάσει μπιχαλάκι στη μέση, ε. Γεια σου Γιώργο μου. Θυμίζω και θυμάμαι πιο σωστά. Εντάξει, θυμίζω σε εσάς το τραγούδι, θυμάμαι εγώ ότι ναι, μετέδιδα αυτό το τραγούδι τότε στις εκπομπές μου και τα Σαββατοκύριακα το χειμώνα ξεκινόμουν στις βουνοκορφές για σκι, τότε που ήμουν πλούσιος και όχι νεόπτωχος, που λέει ο Γιώργος Πολυχρονίου. Γεια σου Γιώργο μου, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάμε και πάλι στα καινούρια, τι λέτε, για να ακούσουμε ένα μεγάλο όνομα του χώρου και το νέο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε και έχει ως τίτλο το επώνυμό του, δηλαδή Brown. Μιλάω για τον Chris Brown, του οποίου ο ήχος εξελίσσεται μαζί με τη μουσική την οποία υπηρετεί, δηλαδή τη μοντέρνα R&B, την pop και τα afro beats. Το άλμπουμ του, λένε κάποιοι, ότι ακούγεται το ίδιο καλά σε πάρα πολλούς χώρους, από το κλαμπ μέχρι το εσωτερικό μιας λιμουζίνας. Όπως και να έχει, από το καινούριο άλμπουμ του Chris Brown με τίτλο Brown, ακούμε τον ίδιο μαζί με τον Leon Thomas στο Fallin'.

Πολύ παθιασμένα και παθιάρικα τα κορίτσια, οι Flairts, Passion, 1982 από το χώρο της χορευτικής μουσικής, ναι, και high energy θα έλεγες. Πίσω από το συγκρότημα βρισκόταν ο Bobby Orlando, ο οποίος βρισκόταν πίσω και από ένα σωρό άλλες πετυχημένες παραγωγές εκεί στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80, οι Flairts με το Passion. Καλωσορίζω και τον Βασίλη Ευαγγελόπουλο από τα Γρεβενά και τον Δημήτρη Τετραδάκο. Καλωσορίζω όμως και την Amy Grant. Τη θυμάστε? Είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία εκεί στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 90 με τραγούδια όπως το Baby Baby και επέστρεψε την Παρασκευή που μας πέρασε με καινούριο άλμπουμ. Η βασίλισσα λοιπόν της χριστιανικής pop, γιατί έτσι την έχουν ονομάσει, και βραβευμένη 6 φορές με Grammy, κυκλοφόρησε το άλμπουμ The Me That Remains, το οποίο κατά την ίδια αποτελεί ένα εγχειρίδιο ζωής, γιατί είναι γραμμένο, λέει, από μια καλλιτέχνηδα που τα έχει ζήσει όλα στη ζωή της. Εντάξει, φαντάζομαι όχι και όλα, για να είναι και η βασίλισσα της χριστιανικής pop, μάλλον έχει χάσει επεισόδια, εμπειρίες. Νέα κυκλοφορία λοιπόν για την Amy Grant από το νέο της άλμπουμ The Me That Remains. Ακούμε το ομώνυμο εδώ απόψε στο Night Light.

Γεια σου, συνάδελφε ληξίαρχε, μου γράφει ο Κωνσταντίνος ο Γεροντής, ο οποίος λίγο πριν αμφισβήτησε ότι το I Follow Rivers είναι ήδη τραγούδι 15 ετών, μου γράφει γι' αυτό ότι είναι 25. Κωνσταντίνε, ντρέπεσαι να πεις 35, γιατί ήταν το 91. Άρα, 9 χρόνια για να πάμε από το 91 στο 2000 και άλλα 26 για να φτάσουμε σήμερα, 9 και 26, 35. Στη Χριστίνα αυτό θυμίζει, λέει, τριήμερη εκδρομή στην Τρίτη Λυκείου στην Κέρκυρα. Νομίζω, Χριστίνα, ότι σας έπιασαν κορόιδο. Άλλοι πηγαίνουν πενθήμεροι στην Τρίτη Λυκείου. Εσείς μόνο τριήμεροι και στην Κέρκυρα, τουλάχιστον πήγατε αεροπορικός. Τέλος πάντων. Unfinished Sympathy φυσικά και έχει ξαναπαίξει. Φυσικά και θυμίζει σε μένα πάλι τις εκπομπές μου τότε στον Αντένα. Συγκίνηση, ένα δάκρυ κύλησε στο μάγουλό μου. Δάκρυ σε μέγεθος γιαρμά. Unfinished Sympathy πολύ μπροστά για την εποχή του. Και αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε, και εγώ δεν το γνώριζα, το έψαξα, το έμαθα και μοιράζομαι την πληροφορία μαζί σας, είναι ότι οι Massive Attack είχαν πάρει το όνομά τους από ένα σλόγγαν σε γκραφίτι στο Bristol. Αυτά για τους Massive Attack. Γιατί ακόμα και τραγούδια σαν κι αυτό πρέπει να περάσουν 3 χρόνια, 4, για να τα ξανακούσουμε. Αν θέλετε πάλι βέβαια να ακούτε τα ίδια και τα ίδια, ξέρετε ποιους σταθμούς πρέπει να ακούσετε. Αμερικανίδα τραγουδίστρια η επόμενη, και με το επόμενο ολοκληρώνουμε, περνώντας βέβαια και πάλι στις νέες κυκλοφορίες, την παρουσίασή τους. Αμερικανίδα τραγουδίστρια η οποία ήταν ιδρυτικό μέλος των Four Non Blondes. Θυμάστε βέβαια τη μεγάλη επιτυχία τους στο What's Up. Αλλά η Linda Perry δεν είναι μόνο αυτό, πρώην μέλος των Four Non Blondes. Έχει γράψει τραγούδια για πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες, αλλά δεν τα έχει ερμηνεύσει ίδια, όπως το Get the Party Started της Pink ή το Beautiful της Christina Aguilera. Η Linda Perry λοιπόν κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε καινούριο solo album με τίτλο Let It Die Here, και από αυτό το album ακούμε τη δική της εκτέλεση στο τραγούδι που έγραψε ίδια και, όπως ξέρετε και είπα πριν, έκανε επιτυχία η Christina Aguilera. Linda Perry, Beautiful.

Θα έλεγε κανείς ότι διακρίνει τη φωνή της Τσάκα Κάν, αλλά από όσο γνωρίζω και το ψάξα πάλι, η Τσάκα Κάν δεν ήταν μέλος των Perry. Ακούσαμε τις Perry, δεν τις είχαμε ξανακούσει σε αυτά τα 5-6 χρόνια μετάδοσης του Nightlight ποτέ, και τις ακούσαμε από βινήλιο, από εκτέλεση διαρκείας, από maxi single I'm the One, γυναικείο συγκρότημα αμερικανικό από το χώρο της soul με στοιχεία jazz. Επειδή εδώ στο Nightlight κάθε τραγούδι είναι και μια έκπληξη, δεν μπορείς ποτέ με τίποτα να μαντέψεις ποιο θα είναι το επόμενο. Αφιερωμένο στις δύο παλιές καραβάνες, διαβάζω εδώ το μήνυμα του Στέλιου, Πιέρο και Τζιπόλι. Ο Πιέρο ακούει και ο Τζιπόλι άκουγε πριν λίγο. Τώρα, Στέλιο μου, πιστεύω να λαμβάνουν την αφιέρωσή σου. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στα δύο τραγούδια που έχουν ζητήσει ο νικητής του διαγωνισμού της προηγούμενης εκπομπής, όπως επίσης ο ουσιαστικά συντελεστής του Nightlight εδώ και κάποια επεισόδια, ο Κωνσταντίνος Γεροντής, που διαλέγει τραγούδι ούτως ή άλλως. Τον έχω εξαιρέσει από τη διαδικασία δοκιμασία απάντησης των ερωτήσεων που κάνω, γιατί έχει απαντήσει σε τουλάχιστον 10. Έπεσε από μικρό στη Μαρμίτα και στη Χίτρα στο χωριό των Γαλατών. Λοιπόν, αμέσως μετά τα δύο τραγούδια που έρχονται θα κάνω την ερώτηση. Η ερώτηση θα γίνει μέσω του chat της ιστοσελίδας του Nightlight, nightlight.gr. Αν δεν είστε ήδη εκεί, μπείτε. Αν δεν έχετε μπει ποτέ, ακόμα περισσότερο, μια καλή ευκαιρία να βρεθείτε εκεί. Συνδέστε στο chat πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ απλά, είτε μέσω του λογαριασμού σας στο Google, είτε μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook, είτε μέσω του email σας. Έρχεται λοιπόν εκεί σε λίγο διαγωνισμός. Ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση θα έχει το δικαίωμα να μου ζητήσει όποιο τραγούδι θέλει και να το ακούσει στο Nightlight της Πέμπτης. Το πρώτο από τα δύο τραγούδια τώρα που έχετε ζητήσει είναι προτίμηση του Νίκη Γιάκοβλεφ, νικητή του διαγωνισμού της Πέμπτης. Ο Νίκη ζήτησε ένα τραγούδι που ακουγόταν στην ταινία The Lost Boys, τα παιδιά της νύχτας. Δεν έχω δει την ταινία. Λένε ότι είναι καλή. Και το soundtrack το βρήκα συμπαθητικό. Από το 1987 λοιπόν για τον Νίκη Γιάκοβλεφ, Gerard McMahon, Cry Little Sister.

Πόσο αγαπημένο και πόσο το χόρευαν κάποιοι, μερικοί το 83 σε δισκοτέκ όπως η Σαλίνα, που βρισκόταν στο νομό Καβάλας μεταξύ Παλιού και Ηρακλίτσας. Σωστά, Major Tom Peter Schilling, 1983, Γερμανός φυσικά ο Peter Schilling, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο απέτυε φόρο τιμής στον David Bowie. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο medley. Κατά τη διάρκεια του medley, medley είναι σειραφή επιτυχιών, έτσι, αλλά εδώ στο Nightlight, όπως έχετε συνηθίσει, είναι σειραφή των ρεφρέν μόνο των επιτυχιών. Κατά τη διάρκεια λοιπόν μετάδοσης του medley, θα διατυπώσω εγώ στο δωμάτιο επικοινωνίας και μόνο εκεί, chat αν προτιμάτε τον ξενόγλωσσο όρο, στο chat του nightlight.gr, την ερώτηση. Ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση θα έχει το δικαίωμα να μου ζητήσει τραγούδι όποιο θέλει και να το ακούσει στην εκπομπή της Πέμπτης, στην εκπομπή που μας έρχεται. 1983 ο Peter Schilling, και εκείνη τη χρονιά γνώρισαν επιτυχία και αυτά εδώ.

Ήταν όλα επιτυχίες, όλα αγαπημένα και η χρονιά ήταν το 1983. Πόσο σας άρεσαν κάποια από αυτά? Βλέπω εδώ τις εκδηλώσεις σας στο chat. Η τελευταία από αυτές του Νίκη Γιάκοβ, λευτή χρονιά, όντως ήταν καταπληκτική χρονιά. Ίσως η καλύτερη από τη δεκαετία του 80, αλλά αν μιλάμε για εκείνη τη δεκαετία, ποια χρονιά να πρωτοδιαλέξεις, έτσι? Είχα ερώτηση στην απάντηση που έκανα και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα, δεν μου κάνει εντύπωση αυτό. Η ερώτηση δεν ήταν μουσική απόψε, γιατί θέλω κάποιες στιγμές να σας ξαφνιάζω. Η ερώτηση ήταν, θα έλεγα, γεωγραφική. Αφού στο chat κάποια στιγμή, αφού είχαμε ακούσει τουλάχιστον 3 λεπτά από το medley, έγραψα «Από πού πήρε το όνομά του το γυναικείο μαγιό μπικίνι?» Και ο πρώτος με σωστή απάντηση, ο Σταύρος Μυστεγνιώτης, ζητάει τραγούδι, θα το ακούσουμε την Πέμπτη. Το μπικίνι λανσαρίστηκε, παρουσιάστηκε το 1946 πρώτη φορά, διαβάζω, και πήρε το όνομα από την ατόλη Μπικίνι, γνωστή βέβαια από τις πυρηνικές δοκιμές. Οι ατόλες είναι νησάκια κοραλιογενή. Σταύρος, ζητάς τραγούδι. Το επόμενο όμως, έχω το προνόμιο, ως συνήθως, να το διαλέξω εγώ. Αρχηγός τους ήταν κάποτε ο Marty Pellow, εδώ και χρόνια έχει φύγει, κυκλοφορεί δικά του άλμπουμς. Ακούσαμε πριν από κάνα δύο χρόνια το πιο πρόσφατο. Μια από τις επιτυχίες των Wet Wet Wet, από τη Σκωτία, για αυτούς μιλάω, από το 89, είναι αυτή, Sweet Surrender.

Ναι, Χριστίνα, και εγώ. Όταν είχαν κάνει τη φοβερή επιτυχία με τα τραγούδια που είχαν δώσει στο soundtrack της ταινίας «Πυρετός το Σαββατόβραδο», «Saturday Night Fever», οι Bee Gees, ελάχιστοι πίστευαν ότι θα μπορούσαν να ουσιαστικά επαναλάβουν μια τόσο μεγάλη επιτυχία, αφού μάλλον τα κατάφεραν με το επόμενο άλμπουμ τους, γιατί το «Saturday Night Fever» δεν ήταν δικό τους άλμπουμ, ήταν διπλό και περιείχε και τραγούδια άλλων καλλιτεχνών που ακούγονταν στην ταινία με πρωταγωνιστή τον Τραβόλτα. Το άλμπουμ όμως που κυκλοφόρησαν το δικό τους μετά ήταν το «Spirits Having Flown» και περιείχε και αυτό και άλλες τρεις πολύ μεγάλες επιτυχίες. Τέτοια τραγούδια, ή μάλλον και τέτοια τραγούδια, θυμόμαστε εδώ στο Night Light κάθε Κυριακή και Πέμπτη βράδυ. Και νομίζω ότι τα βράδια της Κυριακής και της Πέμπτης γίνονται πιο όμορφα. Και με τραγούδια και με κομμάτια, δηλαδή ορχιστρικό, σαν και αυτό που έρχεται.

ότι έπαιζε τότε στο ραδιόφωνο για πρώτη φορά από Duran Duran και από Pet Shop Boys, αλλά και από ένα σώρο άλλα ονόματα, έπαιζε στο Radio 23. Και τον Duran Duran πολλά τραγούδια πρέπει να είχαν παίξει και σε πρώτη παγκόσμια ραδιοφωνική μετάδοση. Ας είναι καλά εκεί που βρίσκεται ο αξέχαστος φίλος, ο Μάνος Ξηδούς, που μου εμπιστευόταν τις πρώτες μεταδόσεις. Μου έδινε τις κασέτες κατευθείαν από τα Abbey Road Studios του Λονδίνου. Μάλιστα κάποια στιγμή του είχα πει, ρε Σιμάνο, και αν γίνει κάτι και βρεις τον πελά σου εσύ, γιατί εγώ, καλά μου λύσει, εντάξει πειρατής είσαι, τι να πάθεις. Εγώ άσε, δε. Βέβαια τώρα τα πράγματα δεν θα ήταν τόσο απλά, γιατί με το διαδίκτυο, με την πληροφορία που διαδίδεται με φοβερή ταχύτητα, ενδεχομένως και να δημιουργεί το πρόβλημα. Τότε όμως όχι, το Parisian Mix του Skin Trade των Duran Duran, για να τους προφέρω κι εγώ σωστά, από το καταπληκτικό εκείνο άλμπουμ των Notorious. Εγώ θα συμφωνήσω εδώ με το Στέλιο που λέει από τα πολύ καλά των Duran Duran. Το θεωρώ από τα καλύτερα τραγούδια τους και στην κανονική εκτέλεση, αλλά και σε αυτό το Parisian Mix με τα πνευστά, τα τούτι, τούτι όλα μαζί. Ας αφήσουμε τους Duran Duran και ας αλλάξουμε εντελώς μουσικό ύφος. Ας πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ακούσουμε έναν πολύ πετυχημένο καλλιτέχνη και το συγκρότημά του, Bob Seger and the Silver Bullet Band, Still the Same. I remember standing on the corner at midnight.

Σας αρέσει, ε? Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή της. Από τότε μου άρεσε. Θεϊκή η φωνή της, λέει η Χριστίνα. Και ο Στέλιος συμφωνεί, λατρεμένη η Jackie Graham. Γνώρισε και επιτυχίες σε ντουέτο με τον David Grant, αλλά και πολλές μόνη της. Και να σας το εκμυστηρευτώ, Χριστίνα και Στέλιο, το πιο αγαπημένο μου της Jackie Graham ήταν το Breaking Away, που δεν ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της, τουλάχιστον στους σχετικούς πίνακες. Μεγάλη επιτυχία είναι ο καιρός. Ναι. Γιατί δεν προβλέπονται βροχές, τουλάχιστον στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας για τις επόμενες ημέρες. Ίσως κάποιες κάπου, αλλά όχι σπουδαία πράγματα. Εδώ αντιθέτως στο Βέλγιο, απόψε βροχή, ψιλόβροχο, κατά περιόδους με 11. Στην Αθήνα αυτή την ώρα ξαστεριά με 21, στη Χαλκίδα επίσης με 19, αραιή συννεφιά στο Αργοστόλι με 19, λίγα σύννεφα στην Καλαμάτα 19 και εκεί, και ξαστεριά στην Πτολεμαϊδα με 16. Αύριο, λίγο μετά το μεσημέρι, στις Βρυξέλλες μπόρες με 12, στην Αθήνα αραιή συννεφιά 28, το ίδιο και στη Χαλκίδα με 31, το ίδιο και στο Αργοστόλι με 28, αραιή συννεφιά και στην Καλαμάτα με 31, ενώ αρκετά σύννεφα αύριο το μεσημέρι στην Πτολεμαϊδα με 25 βαθμούς Κελσίου. Και από την Πτολεμαϊδα σε σταθμό του υπόγειου του Subway στη Νέα Υόρκη. Εκεί μας ταξιδεύουν οι επόμενοι. 1988, London Beat, 9 a.m. New York Subway, the comfort zone.

Ναι, σωστά Σταύρο. Chaka Demus and Pliers από τη Τζαμέικα, ντουέτο, ένας disc jockey και ο άλλος τραγουδιστής. Ο ένας ήταν ο Chaka Demus και ο άλλος ο Pliers. Πόσο έξυπνο, ώρες-ώρες με εντυπωσιάζω με την εξυπνάδα μου. Μιλώντας όμως για ήχο σαν κι αυτόν, έχω πληροφόρηση ότι θα λάβω την Πέμπτη και εν ώψη της εκπομπής της επόμενης Κυριακής, την Πέμπτη το απόγευμα, θα λάβω το καινούριο άλμπουμ του Shaggy. I'm telling ya. Όπως επίσης, πληροφόρηση που έχω επίσης για καινούριο άλμπουμ, πιανού λέτε, του Peter Frampton, βεβαίως. Θυμάστε το Show Me The Way και εκείνο το φοβερό άλμπουμ, το Peter Frampton, Frampton Comes Alive, ναι. Να δούμε αν θα είναι καλό και το καινούριο του. Εντάξει, δύσκολο να επαναλάβει την επιτυχία εκείνη του 76 ήταν. Αλλά από σπουδαίους καλλιτέχνες περιμένει σπουδαίες δουλειές και το 2026. Από τον Καναδά με αγάπη ο επόμενος, ακούγεται ήδη. Η μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν το I Just Wanna Stop. Εδώ όμως ακούμε μια άλλη. Από το 77, Gino Vanelli, A Song and Dance.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη Nightlight. A Song and Dance, Gino Vanelli. Nightlight έρχεται κοντά σας κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες σε κορυφαία ποιότητα ήχου με το Γιάννη Μουτσόπουλο. Στην Αττική στα FM, Athens Free Radio 98,1, στη Χαλκίδα και τα Πέριξ, Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας 100,6, Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα, Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία, Viva FM 95,3. Θέλω να πιστεύω ότι ήμουν καλή συντροφιά απόψε και εσείς βέβαια και στο chat σας ευχαριστώ ιδιαίτερα να σας εγκαταλείψω με τις καλύτερες ευχές μου για την εβδομάδα που ξεκινάει την εργάσιμη σε λίγες ώρες και να ελπίζω ότι θα είστε συνεπείς στο ραντεβού μας, έτσι, την Πέμπτη ακριβώς στις 10 εδώ στο Nightlight. Ο επίλογος ανήκει σε μια σπουδαία φωνή αξέχαστη και στο πιο παλιό τραγούδι για το απόψινό Nightlight, Dusty Springfield, I close my eyes and count to 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: 12.
1: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50 Plus. Για πρώτη φορά. Ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Λοιπόν, αυτό, αν το σκεφτείς, είναι πάρα πολύ χρήσιμο για μια χώρα που έχει τόσα πολλά νησιά.
1: Ναι.
0: Που τέλος πάντων, okay,
1: ότι δεν μπορεί, εσύ θα έμπαινες δηλαδή και θα ήσουν σίγουρος ότι θα σε πάει από το ένα νησί στο άλλο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είσαι πολύ
0: κάμα.
1: Μπροστά, είσαι πολύ
0: και ιδίως να σου πω κάτι για περιπτώσεις ανθρώπων που θέλουν να μετακινηθούν και τέλος πάντων, ρε παιδί μου, είτε για κάποιο σοβαρό λόγο είτε γιατί πρέπει να πάνε κάπου και δεν υπάρχει το πλοίο που ορισμένες φορές δεν υπάρχει,
1: ναι.
0: Μια έκτακτη ανάγκη, θες να κάνεις και κάτι, μια βόλτα και δεν ξέρω τι. Μια χαρά είναι.
1: Εγώ θα το φοβόμουν λίγο.
0: Λοιπόν, μιλάμε για θαλάσσια ταξί, τα ναι. οποία είναι εντελώς αυτόνομα. Δεν ναι. κάνεις τίποτα.
1: Χωρίς οδηγό.
0: Χωρίς οδηγό.
1: Δεν βρίζεις, δεν του λες αλλάξα γνώμη, τίποτα.
0: Μπαίνεις μέσα, λες που θες να πας και σε πηγαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν άρχισε και το κάνει πρακτική μια καναδική εταιρεία, η Future Marine.
1: Mm-hmm.
0: Ανακοίνωσε το πλήρως αυτόνομο ηλεκτρικό θαλάσσιο ταξί φιλενάδα.
1: Α, και χωρίς καύσιμα.
0: Μάλιστα. Το σκάφος χρησιμοποιεί εξελιγμένο σύστημα που συνδυάζει κάμερες υψηλής ανάλυσης και αισθητήρες επαυξημένης πραγματικότητας.
1: Μάλιστα.
0: Οι κάμερες λειτουργούν σαν τα μάτια του σκάφους, οι αισθητήρες προσθέτουν ένα ψηφιακό επίπεδο πληροφοριών πάνω στο περιβάλλον, έτσι ώστε να επιτρέπει στον υπολογιστή να αναγνωρίζει εμπόδια, πλοία, λιμενικές δομές με ακρίβεια που ξεπερνά ακόμα και την ανθρώπινη όραση, παρακαλώ. Mm-hmm.
1: Ψιλοκουβέντα όμως δεν πιάνεις.
0: Όχι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, έλα τώρα κι εσύ. Λοιπόν, η εταιρεία στοχεύει στην πλήρη ενσωμάτωση αυτών των ταξί στο σύστημα δημόσιας συγκοινωνίας της, σου έλεγα.
1: Μάλιστα.
0: Προσφέροντας μια λύση φιλική προς το περιβάλλον χωρίς ρήπους και θόρυβο. Παρακαλώ.
1: Σωστό.
0: Και εκτός από την τεχνολογική καινοτομία, το σκάφος θα είναι πλήρως προσβάσιμο για άτομα. Εδώ είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Άτομα με μειωμένη κινητικότητα.
1: Εντάξει.
0: Τι έχεις να πεις?
1: Έχω να πω ότι μπράβο τους.
0: Πολύ καλό.

0: Τι? Στην TV.
1: Για πες τι έχουμε.
0: Λοιπόν, σήμερα σου έχω ζευγάρια. Και είναι και τα δύο στο Netflix. Η Τίνα Φέι και ο Στίβεν Καρέλ πρωταγωνιστούν στο The Four Seasons, που είναι ταινία.
1: Ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι δύο, οι όγκοι του Hollywood.
0: Ρε εσύ, Τίνα Φέι και ο Στίβεν Καρέλ είναι τεράστια ονόματα στην Αμερική, στην κωμωδία.
1: Ναι.
0: Αλήθεια, και η Τίνα Φέι είναι και η μισή Ελληνίδα, δεν θέλω πολλά πολλά.
1: Άμαστε.
0: Και okay, το δεύτερο ζευγάρι είναι η Μέρυλ Στρίπ και ο Ντάνιελ Κρέγκ.
1: Αυτούς ξέρουμε.
0: Okay, οι οποίοι θα πρωταγωνιστήσουν στη συνέχεια της Νάρνια. Το έχεις δει, όπου ναι, να το δεις, αυτό είναι για παιδιά. Είναι δύο, θα γίνουν δύο ταινίες για το Netflix. Σε σκηνοθεσία Γκρέτα Γκρέγκουικ, παρακαλώ. Αυτή που έκανε την Μπάρμπι. Mm-hmm. Και η Μέρυλ Στρίπ θα κάνει τη φωνή του λιονταριού στην Νάρνια. Σε αυτά τα δει, σε αυτές δύο ταινίες το λιοντάρι θα είναι θηλυκό.
1: Και θα το
0: τι
1: κάνει
0: να σου
1: η
0: πω,
1: Strip.
0: Σε βλέπω, σε βλέπω.
1: Να σου πω κάτι.
0: Σε βλέπω.
1: Ναι ρε φίλε, εντάξει. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα, μάλλον πρόκειται για έναν πολύ υπερευαίσθητο άνθρωπο, όπως είναι η Στρίπ.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά έχει πάρει ρόλους
0: πολύ δυναμικούς,
1: στρίγκλους.
0: Τώρα και λιοντάρι.

0: Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει! Χαίρετε και από μένα.
1: Καλώς στη Βασιλεία Πέτρου.
0: Σας έχω μία ευχάριστη είδηση.
1: Okay.
0: Από το Olive News.
1: Ωραία.
0: Η Βαρκελόνη, με τη συνεργασία του Ιδρύματος BIT Habitat, ενσωματώνει την καινοτομία του BioChar από ελαιώνες στην κατασκευή πεζοδρομίων και δρόμων ως μέρος της πρωτοβουλίας 21st Century Street Section. Αυτή η πρωτοποριακή λύση στοχεύει στη δημιουργία πιο βιώσιμων και πράσινων υποδομών στην πόλη, βασισμένων σε ανανεώσιμα υλικά και κυκλική οικονομία. Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση του παραδοσιακού ασβέστη με biochar που παράγεται από ελαιοπυρήνες. Αυτή η αλλαγή μειώνει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά 76%, ενώ ταυτόχρονα εναποθέτει σταθερό βιογενές άνθρακα στην αστική υποδομή. Το biochar δεν είναι μόνο ένα υλικό με βελτιωμένα χαρακτηριστικά απόδοσης, αλλά λειτουργεί και ως ανενεργός αποθηκευτής άνθρακα, ενισχύοντας τη δράση της πόλης στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η αξιολόγηση από τα Πανεπιστήμια της Βαρκελόνης και τις εταιρείες AMSA και ELSAN δείχνει ότι τα μείγματα ασφάλτου με biochar προσφέρουν εξαιρετική αντοχή στο νερό, καλύτερη ανθεκτικότητα στις ροχμές και σταθερότητα σε θερμικές μεταβολές. Οι τεχνικές αυτές επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία του biochar ως δομικό υλικό με εξαιρετικά χαρακτηριστικά για τα αστικά περιβάλλοντα. Η φάση πιλωτικής εφαρμογής του έργου ξεκινά με χρηματοδότηση 90.000 ευρώ για την έρευνα και ανάπτυξη, με στόχο τη χρήση του biochar σε διάφορους δρόμους της Βαρκελόνης το 2027. Η Carboliva, εταιρεία με έδρα Τιπούντε Ντελ Ομπίσπο, προχωρά σε ανακύκλωση και αξιοποίηση των υποπροϊόντων των ελαιώνων, προωθώντας λύσεις εκπομπών μηδενικού ή αρνητικού άνθρακα για κατασκευαστικά υλικά, όπως το τσιμέντο και τα υποστρώματα οδοστρωμάτων. Αυτό το έργο αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής των θεσμικών φορέων της Βαρκελόνης, με στόχο την προώθηση βιώσιμων αστικών μοντέλων και την επιτάχυνση της μετάβασης σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα στην πόλη.
1: Υπέροχο.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: αυτό στο χαβά του.
1: Έμα.
0: Το χαβά του αυτό.
1: Γιατί όχι, κερδίζει, απολαμβάνει.
0: Ο Prince Harry λοιπόν δηλώνει ότι θα είναι πάντα μέλος της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας. Του έχουν πει να μην του λένε όχι.
1: Ο σύζυγος της Μέγκαν τώρα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Ταξίδεψε στην Ουκρανία για μια διήμερη επίσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας παραχώρησε συνέντευξη στο ITV News,
1: ναι,
0: και ερωτήθηκε για το αν αποδέχεται το χαρακτηρισμό μη ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Τους απάντησε όχι, θα είμαι πάντα μέλος της βασιλικής οικογένειας και βρίσκομαι εδώ εργαζόμενος, κάνοντας ακριβώς αυτό για το οποίο γεννήθηκα και το απολαμβάνω, το εργαζόμενος είναι έτσι.
1: Α, νόμιζα ότι απολαμβάνει που γεννήθηκε στη βασιλική οικογένεια.
0: Μου αρέσει να μπορώ να κάνω αυτά τα ταξίδια, αλίμονο, και να στηρίζω τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει, απάντησε κατηγορηματικά.
1: Βρε, τι του έχει κάνει αυτή η κοπέλα του ανθρώπου.
0: Εκείνο το ανέκδοτο σου έχω ξαναπεί. Με κάποιον που νόμιζε ότι είναι καλαμπόκι. Και μετά από κάποιους μήνες θεραπείας τον ρωτάνε οι θεραπευτές, εντάξει, το κατάλαβες? Λέει, ναι, το ξέρεις, δεν είσαι καλαμπόκι. Λέει αυτός, ναι ρε παιδιά, αλλά οι κότες το ξέρουν.
1: Να και αυτός τώρα.
0: Εγώ, λέει, βασιλικό μέλος, η οικογένεια το ξέρει, εγώ

0: μία. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Το νέο Baby Sunker της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Λοιπόν, αυτοί που έχουν γεννηθεί από το 1953 και μετά.
1: Ναι, ξέρουν πολύ καλά γιατί θα πούμε.
0: Ναι, όχι, άλλο θα να σου πω. Ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάπου υπάρχουν στοιχεία τους.
1: Α, αυτό θες να μου πεις.
0: Και όχι, τέλος πάντων, σε δημοτολόγια.
1: Αλήθεια
0: αλλού.
1: Αυτό.
0: Για πες.
1: Τα πιο νεαρά παιδιά που μας ακούνε δεν έχουν ιδέα για τα αρχικά που θα πω τώρα. Οι μεγαλύτεροι κάτι θυμούνται.
0: Ναι.
1: 7 Μαΐου του 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η διάσημη ΚΙΠ.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία τη δεκαετία

0: του 80 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δηλαδή ΕΙΠ.
1: Ναι, από κεντρική έγινε
0: από
1: εθνική.
0: Κεντρική έγινε εθνική.
1: Παρέμεινε η υπηρεσία πληροφοριών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, αν θες ας πούμε να μάθεις σε ποιο ξενοδοχείο ας πούμε υπάρχει δίκλινο με 80 ευρώ.
0: Ρωτάς την ΕΙΠ. Παίρνεις τηλέφωνο και λες συγγνώμη, πού θα βρω τελευταία στιγμή εισιτήρια και σου λένε με ποιον θα πας. Και τρεις γενιές πίσω τη συγγενής του.
1: Και μετά από λίγο καιρό σου λένε και τι έφαγες.
0: Μπράβο.
1: Και τι ήπιες.
0: Και τι πρέπει να προσέξεις από εδώ και πέρα, σου
1: λένε. Και τι φόραγες. Έτσι, μπράβο.

0: Ήρθε η ώρα να κάνουμε τη βολτίτσα μας και σήμερα.
1: Πού θα μας πας, Αιγαίο, και σήμερα?
0: Στα όμορφα αυτής της πανέμορφης χώρας, πραγματικά, που όσο περνάει ο καιρός και καλοκαιριάζει, γίνεται επίσης θελκτική, θα έλεγα.
1: Βαλτός είσαι.
0: Η Ελλάδα, ρε παιδί μου, είναι ένας πειρασμός, δεν είναι τουριστικός προορισμός.
1: Και για μας.
0: Είναι πειρασμός, είναι έτσι, πρόκληση.
1: Και εγώ είμαι πειρεπής, καταλαβαίνεις. Μην βγάλω κανένα εισιτήριο και κάνεις την εβδομάδα μόνος εκπομπή.
0: Εντάξει, θα βάλουμε άλλους. Λοιπόν, θα σε πάω στην Κύθνο.
1: Πολύ ωραία στην Κύθνο.
0: Και υπάρχει ένα εντυπωσιακό σπήλαιο, το Καταφύκι, που για
1: αιώνα.
0: Καταφύκι.
1: Α, με φύ.
0: Ναι. Το οποίο, λέει, για αιώνες λειτουργήσε σαν καταφύγιο των κατοίκων απέναντι στους πειρατές.
1: Ναι.
0: Και συγκαταλέγεται δικαιολογημένα στα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού. Να σου πω την αλήθεια, στην Κύθνο έχω πάει, δεν το είχα υπόψη μου. Να, λοιπόν, ευκαιρία να το μάθουμε. Παραμένει εν μέρει ανεξερεύνητο, ενώ βρίσκεται στην άκρη ενός οικισμού της Δριοπίδας, συγκεκριμένα στη βόρεια πλευρά, στη θέση Φυρές. Ναι, τις Φυρές τις ξέρω. Με σταθερή θερμοκρασία όλο το χρόνο, 17 βαθμούς Κελσίου.
1: Α, κάπως καλύτερα από χθες.
0: Το χαρτογραφημένο τμήμα του σπηλαίου με τα δεδαλώδη τούνελ αγγίζει τα 600 μέτρα, παρακαλώ.
1: Τι είπες τώρα.
0: Περιλαμβάνει και μια μεγάλη τεχνική στοά που δημιουργήθηκε για τη μεταφορά μεταλλευμάτων, καθώς τμήμα του σπηλαίου αξιοποιήθηκε ως ορυχείο.
1: Α, μάλιστα. Κάτι χαλάσαμε και εκεί.
0: Επίσης, γνωστό σπήλαιο Γεωργίου Μαρτίνου, εδώ είναι το ωραίο, φόρος τιμής στον Κύθνιο γεωλόγο που μελέτησε την ιστορία αρχαίων χυμάρων που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του. Το Καταφύκι εντυπωσιάζει χάρη στους υπερήλικες σταλακτίτες και ναι, σταλαγμίτες που δημιουργούν ένα εντυπωσιακά σχεδόν απόκοσμο θέαμα.
1: Πόρε, παιδί μου, να έχεις λεφτά να ταξιδεύεις.
0: Υπέροχο.
1: Εξαιρετικό
0: το
1: είναι.
0: Το Καταφύκι, παιδιά, στην Κύθνο. Οκ.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα, όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της Στρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Λοιπόν, μουσική ενότητα για σήμερα.
1: Και διασκευές. Τι έχεις στα covers?
0: Άκουσε να σου πω κάτι. Ναι, αυτό δεν το ήξερα και εγώ, το ψάξα, ναι. Το άκουσα και τρελάθηκα.
1: Έλα, πες μου.
0: Λοιπόν, όπως ξέρουμε αυτή την εβδομάδα στις μουσικές ενότητες αναφερόμαστε στον Ed Sheeran.
1: Ναι, ναι.
0: Πραγματάκια, οι πραγματάρες που έχει κάνει και
1: στις αθέατες πλευρές της καριέρας.
0: Δεν τα ξέρουμε. Τον ξέρουμε μόνο, ας πούμε, από τα διάφορα έτσι πολύ μεγάλα hits τα οποία έχουμε λατρέψει πραγματικά. Αλλά όλοι αυτοί, το ξαναλέω για άλλη μια φορά, έχουν κάνει και εμφανίσεις και ερμηνείες και είναι guest και έχουν συμβάλει με άλλους τεράστιους καλλιτέχνες. Πράγματα τα οποία, ναι, όλα μαζί μπορούν να δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα
1: έτσι.
0: Από το πόσο πραγματικά είναι σπουδαίοι αυτοί οι καλλιτέχνες. Ed Sheeran, λοιπόν. Θα πάμε σε μία διασκευή,
1: ναι.
0: Η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ είναι το Wonderwall, τον Oasis,
1: τον Oasis, ναι.
0: Ναι. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε 30 Οκτωβρίου 1995 από τους Oasis,
1: ναι.
0: Το τέταρτο σίγγλ από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Watch the Story Morning Glory. Λοιπόν, ακούμε Ed Sheeran σε Wonderwall, πραγματικά εκπληκτική.
1: Oasis, για να το ακούσουμε.

0: Μάλιστα. Και να σου πω, ναι, να συμπληρώσω ότι αυτό που ακούσαμε, mm-hmm, είναι στα πολύ πολύ μικρά τα του έντονα.
1: Βέβαια, το 2011.
0: Το 2011.
1: Όπω, μα μου το έλεγε εκτό μικρόφωνο.
0: Την είχε αυτή τη, από πολύ μικρό, να ασχολείται με πολύ μεγάλα ονόματα και συγκροτήματα, Pink Floyd, Oasis και πολλούς άλλους. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Έτσι μαθαίνεις. Για σήμερα.
0: Ναι. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξενόπουλος ήταν μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, να έχετε καλό υπόλοιπο, όλες και όλοι.
1: Τα λέμε αύριο.
0: Okay.

0: 2.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
2: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.